κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Κρατάει από τα καλαμαλίκια. Ναι. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινής. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Βάλε τώρα μου.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπίνηση λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπίνησης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: παγίδα. Μόνο σοκ. Σοκ FM 104,8.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν του, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο που γάτσες. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούς.
2: Τραγανό.
1: Χωριάτικο. Στριφτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου του ρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ε ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου του ροντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πώς θα βγάζεις το μήνα? 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
2: Έλα μωρί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέτσας.
6: Είμαι η Δέσμη Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
6: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
1: Αυτό ακόμα στο με τρελάνει. Γαμώτι.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
6: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
6: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
6: Κουφέτα,
8: τέλος!
9: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
6: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
6: Ποια?
8: Και Ελένη.
6: Ναι. Ποια, καλέ? Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
6: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
10: Ποιος είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
11: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
10: Είσαι Γιώργος του καρτελιάκου.
9: Σοβαρά, πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε?
6: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
6: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
6: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
6: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μάξε όλη γειτονιά.
6: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι? Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου, και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τώρα
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που θα ακούσει, παιδιά.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
4: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα Πέμπτη. Ο μήνας έχει 18 και έχει γενέθλια ο Μάκης Δημάκης σήμερα, αυτό λέω.
1: Νόμιζα για μένα έλεγες και
0: όχι ρε,
1: καταλάβει καλά.
0: Σιγά, όχι ρε, θα σου βάζα κάτι τέτοιο, θα σου βάζα κάτι άλλο. Πιο άνοιξε πέτρα, κάτι άλλο στα γενέθλιά σου.
1: Κρίμα που δεν θα μάθουμε ποτέ στα γενέθλιά μου τι θα μου αφιέρωνες.
0: Α, ναι, δεν θα μάθουμε ποτέ, 10 Αυγούστου, ε.
1: Μπράβο ρε Γιώργο.
0: Είδες, όταν
1: μακριά δε... κι αν είμαστε, μα θα πας περισσότερο.
0: Ναι, οι ημερομηνίες που δεν παίρνεις δώρο, τις θυμάσαι.
1: Τώρα θα σου έλεγα. Τι κάνεις ρε Γιώργο, καλημέρα, πώς είσαι.
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι, εκεί που
1: καλά
0: βρίσκεσαι.
1: Καλά στα ξένα, έφυγα τελικά.
0: Ναι, ωραία είναι εκεί. Ωραία είναι εκεί, στην Ισπανία, σωστά. Έλα, ένα-δύο, ναι, με ακούτε, η σύνδεση είναι εκεί, είναι δεδομένη, δεν είναι. Εντάξει. Θα έχουμε ένα θεματάκι, παιδιά, όπως καταλάβατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα από τα μακριά. Έχουμε τις συνδέσεις μας, οι οποίες δεν έχεις... Μόνη σου μιλάς, εγώ σε βλέπω αλλά δεν σε ακούω, κατάλαβες τι γίνεται. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048, τις δικές σου καλημέρες, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11.
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα από τα ξένα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, με ακούς?
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
1: Καμπάνα, σήμα καμπάνα.
0: Καμπάνα, όπως έλεγε και ο Γιώργος, καμπάνα είναι, καμπάνα, καμπάνα.
1: Τρελαίνομαι τώρα αφού μπορώ να μιλήσω, ρε παιδιά, τι ωραία που είναι η Βαρκελόνη. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία φαγητά.
0: Τώρα εγώ έχω και εικόνα, παιδιά, εσείς δεν έχετε. Τι είναι πίσω σου, άνοιξε το παράθυρο.
1: Τι είναι πίσω μου? Δέντρα. Και πολυκατοικίες.
0: Έβλεπα κάτι φούξια και είμαι εγώ στο παράθυρο που κάνω την άκλαση.
1: Το παιδί δεν είναι καλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω, η ώρα αυτή τη στιγμή εδώ είναι 6 και 4.
0: Ναι.
1: Έχει μέσα στο δωμάτιο. Πρώτη φορά νομίζω ότι έχω συναντήσει δωμάτιο που έχει μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Κυριολεκτικά έχω παγώσει.
0: Ορίστε, εσύ που γκρίνιεσαι εδώ πέρα, δεν έχουμε κρύο, δεν έχουμε κρύο. Μείνε εκεί και κάτσε να φάσω καλοκαίρι σου. Ωμορρε, καημένο μου κορίτσι.
1: Δεν έχω φέρει αρκετά για να κρύψω αυτή τη στιγμή την ένταση που νιώθει.
0: Ωραία, βγες έξω. Πήγαινε έξω. Βγες έξω. Τι καιρό έχει η Βαρκελόνη?
1: Πού έξω?
0: Από το παράθυρο. Τι έξω, έξω, Μαρία, έξω.
1: Πού έξω από το παράθυρο?
0: Αχ, Παναγία μου, επειδή κρυώνεις το λέω.
1: Δεν έχω παράθυρο να ανοίξω.
0: Όταν ο κόσμος πάει διακοπές, μάλλον χαζεύει και λίγο φεύγει, λίγο το μυαλό ξεφεύγει.
1: Και εγώ θα σου απαντούσα έτσι όπως το σκέφτομαι, αλλά θα κρατηθώ γιατί θα είμαι γλυκιά σήμερα.
0: Ξέρω, οπότε είσαι με κόσμο, είσαι γλυκιά.
1: Οπότε είμαι εκτός, είμαι γλυκιά. Ναι, δεν έχει σχέση άμα έχω κάποιον απέναντί μου τώρα.
0: Έχει σκεφτεί να είσαι μόνιμα εκτός?
1: Όχι, γιατί θα σε χτυπήσω άμα συνεχίσει να συνεχίσει.
0: Γιατί είσαι κακό. Ίσα ίσα έξω θα σε στέλνουμε. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι κακό.
1: Λοιπόν, πώς είναι εκεί που λείπω?
0: Ησυχία, μια χαρά είναι, όλα καλά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είναι οι πιο ωραίες στιγμές και ώρες, νομίζω, στο χώρο εργασίας.
1: Ωραία. Σε 3 μέρες θα είμαι πίσω.
0: Α, κρίμα. Αλλάξει τα αεροπορικά του να
1: έρθουν
0: σε κανένα μήνα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Λάμπρο, καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Τις δικές σου καλημέρες. Και βέβαια δεν ξεχνάς ότι μπορούμε να ξυπνήσουμε και τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Και σήμερα έχουμε και σε ξενόγλωσσο wake up call.
1: Α, στα ισπανικά το κάνω?
0: Ναι.
1: Το κάνω πολύ καλά στα ισπανικά.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ρε Γιώργο, τι λες?
0: Και εδώ γελάνε. Γιατί λέω κάτι κακό, πες με ισπανικά.
1: Ωραία, buenos días, hola, ¿qué tal?
0: Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Τι είναι αυτό?
1: Ναι. Ρε Γιώργο, έλεος.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Εντάξει, σου είπα καλημέρα, ναι. Τι κάνεις,
0: ναι.
1: Γεια σου.
0: Α, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Τι κάνεις το βράδυ, πώς είναι στα ισπανικά?
1: Ιέρες του, χερμόσο.
0: Έτσι το λέω. Χαιρεσμούσετε, κύριο Μουσό. Έτσι το λέω.
1: Το σκέφτομαι ταυτόχρονα, καλέ, να κάνω μετάφραση. Τι είμαι εγώ, Ισπανίδα?
0: Α, σε βάλω το AI, καλύτερα, πιο εύκολα θα μιλήσει. Ωραία, θες να βγούμε το βράδυ, πώς είναι στα ισπανικά?
1: Θες να βγούμε το βράδυ, δεν ξέρω, Χριστιανούλη. Νομίζω ότι ξέρω ισπανικά.
0: Δεν ξέρω, εγώ μπορεί να ξέρει 10 πράγματα.
1: 10 πράγματα ξέρω. Το πώς θα βγούμε το βράδυ δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο.
1: Yo quiero un φρέντο εσπρέσο μέτριο.
0: Εντάξει. Μιλάμε πολλές γλώσσες αυτή την εκπομπή.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: ξέρω κι εγώ Ισπανικά, τι μόνο εσύ ξέρεις. Να μπαίνουμε... Έλα, έλα, πες τι διάβαζες.
1: Ότι διάβαζα ότι οι Ισπανοί, εκτός ότι έχουν τους καλύτερους, πιο όμορφους άντρες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε αυτή τη στιγμή στο 2026, και είμαστε τυχεροί οι άνθρωποι που επισκεπτόμαστε την Ισπανία να δούμε τουλάχιστον έναν όμορφο άντρα. Γιατί η Ελλάδα δεν πήγε καν στην 20άδα. Όχι, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό.
2: Νεύρα.
0: Τι καταψηφίστηκε η Ευρωπαϊκή.
1: Είναι η χώρα με τους Ισπανούς. Δεν βρίσκω όμορφους Ισπανούς.
0: Δεν βρίσκεις όμορφους Ισπανούς, έχεις πάει σε Ελλάδα περιοχή μάλλον.
1: Ε, όχι, καράκεντρο είμαι. Δεν, τον έχω πάει τον Νίκο στα καλύτερα, στα πιο hot αξιοθέατα. Όμορφο Ισπανό εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή κοιτάω έτσι όπως είμαι
0: την
1: με τον
0: ομορφιά
1: Νίκο.
0: Ο Νίκος, δε, την έχει πάρει όλη πάνω.
1: Εννοείται αυτό καλά. Έτσι όπως είμαι με τον Νίκο, γυρνάνε τα μάτια μου όπως κάνετε οι άντρες στην παραλία για να δείτε τις γυναικείες έτσι ομορφιές. Γυρνάνε και με τα μάτια μου σαν δαιμονισμένοι να κοιτάξω. Δεν υπάρχει όμορφος άντρας.
0: Οι Ισπανίδες ωραίες.
1: Δεν κοιτάω.
0: Κάτσε ρε πουλάκι μου, κόβεις βόλτα γύρω γύρω. Μήπως καμιά Ισπανίδα κοιτάει.
1: Άντρας.
0: Τι να είναι?
1: Πρέπει να είναι άντρας για να κοιτάξω. Να είναι αντρική
0: φιγούρα.
1: Αφού εσύ
0: δεν έχεις μάτια για άλλον, οπότε δεν πιάνεσαι.
1: Την αντικειμενική ομορφιά, Γιώργο, ναι, μου μπορείς σίγουρος. Να την βρεις παντού.
0: Ναι. Ανεβάζω τώρα καρδούλες και τέτοια. Δεν έχεις μάτια για τίποτα. Δεν πρόκειται
1: Οπότε εγώ ψάχνω.
0: Ναι, τι ψάχνεις?
1: Έχω βγει στο κυνήγι να βρω την ομορφιά των Ισπανών. Γιατί οι Ισπανοί θεωρούνται τόσο όμορφοι? Δεν το έχω καταλάβει. Επίσης θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι κοντοί.
0: Είναι κοντοί.
1: Είναι πολύ κοντοί οι Ισπανοί, παιδιά. Μην νομίζετε επειδή βγήκανε πρώτοι στην λίστα η δική μας.
0: Εγώ είμαι
1: ambassador των Ελλήνων. Οι Έλληνες δηλαδή θεωρώ μεγάλη χαζομάρα.
0: Δεν ξέρω,
1: παιδιά,
0: Μαρία,
1: δηλαδή,
0: αν είσαι
1: ένα
0: εσύ.
1: Top 3 τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω αν είσαι εσύ ambassador, πώς το πες αυτό των Ελλήνων. Είναι και θέμα γούστου. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις δει 10 ωραίους Ισπανούς, παράδειγμα, και να τους έχεις κάνει όλους φλόρους. Να τους έχεις κάνει ότι.
1: Αυτή τη στιγμή
0: μαύρο.
1: Πάω να πω ότι οι Έλληνες είναι οι πιο όμορφοι και εσύ δεν βοηθάς καθόλου τη συζήτηση.
0: Δεν ξέρω. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ψηφίστηκαν για να ψηφιστούν. Κάτι έγινε.
1: Ναι, δεν ξέρω, ψάχνω. Μήπως άμα είναι. Άμα τους δεις στην παραλία, ίσως καταλάβεις πολλά πράγματα.
0: Αν θέλει και γύμνια. Δεν τη στάνει το ρούχο, θέλει να το δει και με μαγιό. Αλλιώς. Θες να δεις τα περκισμένα τα προσόντα.
1: Εγώ πάντως τους ψάχνω. Εάν ακούτε την εκπομπή, ελάτε να γνωριστούμε.
0: Άμα είσαι στην Ισπανία τώρα, εσύ που μας ακούς, πες στα Ισπανικά. Είναι καρακέντρο, χωρίς ωραίους άντρες γύρω-γύρω. Γυναίκες δεν έχουμε δει στην Ισπανία ωραίες, αν υπάρχουν ακόμα. Ελπίζω
1: δεν
0: να δεις. Να δεις δε σήμερα, να μας πεις αύριο.
1: Ωραία, θα το κοιτάξω. Θα κοιτάω σήμερα οι Ισπανίδες.
0: Γιατί τον κόσμο γύρω σου δεν μπορεί να τον δεις. Πρέπει να είναι η άντρας ή η γυναίκα. Και μεθαύριο θα μας πει για παιδάκια.
1: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Παρ' όλα αυτά θα επιβεβαιώσω. Παιδιά, το φαγητό των Ισπανών. Τι ωραίο που είναι. Τι γεύσεις, τι αρώματα. Χθες πήγαμε σε περουβιανό εστιατόριο. Φάγαμε για πρώτη φορά έτσι.
0: Συγγνώμη, πήγατε Ισπανία και πήγατε να πάτε Περού. Μαλάκα, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
1: Γιώργο.
0: Καλά παιδιά, πήγα στην Ισπανία και έφαγα ένα μεξικάνικο, ένα περουβιανό, έφαγα ένα κινέζικο, φανταστικό.
1: Φάγαμε για μεσημεριανό, φάγαμε εδώ τα τάπας τους, τα γνωστά, ήπιαμε και τα στρόμπερι μοχίτο μας και
0: είναι...
1: γυρίσαμε για βράδυ στο Περού.
0: Γι' αυτό είναι κοντοί οι Ισπανοί.
1: Γιατί?
0: Τρώνε τάπας.
1: Ω Θεέ μου.
3: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Με το lalala, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το lalala
3: σε iOS και Android.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργο, ναι. Για τις Ισπανίδες, ναι. Ρώτα τον Νίκο καλύτερα. Πιστεύω ναι. Θα κάθεται να κουβεντιάζει κάνα μισάωρο.
1: Συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι με λάθος άνθρωπο μιλάω για να μάθουμε για την Ισπανίδα.
2: Ο Γιάννης ήταν αυτός. Ναι, ο Γιάννης ήταν. Γιάννη, σε ξέρω και μόνο από τη φωνή πια. Κανόνισε. Δεν βλέπω τα μηνύματα, παιδιά, αλλά είπε θα σας κάνω καταγραφή.
1: Είπε κάτι κακό άνθρωπος. Επειδή σε ρώτησε για τις Ισπανίδες και δεν ήξερε να μας πει κάτι.
2: Δεν ήξερα γιατί ρε παιδιά, δεν κάθεσα να τις βλέπω. Προς το παρόν κάθομαι και κοιτάμε την άκρη του ματιού μου τους άντρες να δω γιατί είναι αυτοί οι πιο όμορφοι. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει,
2: το λόγο.
1: Βγει...
2: Είναι ωραίοι, γλυκούλιδες είναι.
1: Να πούμε ότι
2: α, δεν είναι μια... το μάτσο το άντρα.
1: Έχει βγει μια έρευνα ότι οι πιο ωραίοι άντρες στον πλανήτη βρίσκονται στην Ισπανία. Σωστά.
2: Σωστά. Για να το καταλαβαίνω. Η Ελλάδα δεν είναι καν μέσα σε αυτή την, την εικοσάδα.
1: Εντάξει, κάτι δεν ξέρω ποιοι ψηφίσανε σε αυτή την έρευνα και βγήκε η... ότι ο Ισπανός είναι ο πιο ωραίος άντρας στον πλανήτη, αλλά οκ. Okay.
2: Εγώ σαν Ελληνίδα δεν έπρεπε να ερωτηθώ.
1: Λογικά δεν ξέρω ποιες Ελληνίδες πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα.
2: Πήραν Ελληνίδες, δηλαδή οι Ελληνίδες, γιατί δεν είπαν για τους δικούς μας, δεν έχετε δει το Γιώργο Καρτελιά πόσο κούκλος είναι.
1: Δεν ξέρω, εμείς μπορούμε να βγούμε πρώτοι γλυκοτσούτσουνοι στον πλανήτη.
2: Σταμάτα σε παρακαλώ. Δηλαδή δεν έπρεπε να είναι 19 Ουρουγουάη, 20 Γιώργος Καρτελιάς τουλάχιστον.
1: Γιατί με έβαλε με την Ουρουγουάη δίπλα. Είναι λόγω χρώματος.
2: Ό,τι πιο κοντά σε Περού, Ουρουγουάη, έτσι με λαμψή που είναι και αυτή. Αλέγκρο, αλέγκρο, αλέγκρο.
1: Εντάξει, μετά είναι η Νιγηρία.
2: Εντάξει, τώρα μην βάζεις τον εαυτό σου μαζί με τους Νιγηρούς.
1: Γιατί?
2: Γιατί αυτοί τώρα έχουν κάποια άλλα θέλγητρα.
1: Δηλαδή?
2: Αυτοί οι Αλγερινοί.
1: Ναι, για πες εσύ που ξέρεις από αυτά, για λέγε.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ μου, αλλά.
1: Ναι, για πες.
2: Μόνο από ό,τι έχω ακούσει, ρε παιδί μου, είναι πρικισμένα παιδιά.
1: Α, έχεις ακούσει μόνο.
2: Ο ήλιος τους έχει δώσει βιταμίνη D, ρε παιδί μου, έχει περαστεί παντού.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό?
2: Από ιστορίες που λένε.
1: Λέω η επόμενη έξοδο σου να είναι προς Νιγηρία μεριά για να διαπιστώσουμε και αυτό. Η Ισπανία δεν έχει ωραίους άντρες.
2: Θα με κλέψουνε. Εμένα με βλέπουν σαν ένα εξωτικό φρούτο εδώ πέρα.
1: Σε βλέπουν σαν ένα αρνάκι που θέλουν να το σουβλήσουν.
2: Γιώργο! Θα αποχωρήσω.
1: Όχι, κάτσε γιατί έρχεται το αγαπημένο μας κοκόρι για να αναλύσει το καφέ Morning Show στο 2-10-300-104-8. Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται και εδώ όμως γίνεται να αναλύσει το κοκόρι μας. Πόσες φορές? 2-10-300-104-8. Με 300.
2: 300, του και βγαίνω.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Ας ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: κοκόρι λάλησε το κοκόρι, είπε, αλλά πόσες φορές τα είπε. 2-10-300-1048. Μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι, κοκόρι και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι, ρε Γιάννη?
1: Για να μας πει η Χριστίνα.
2: 20.
0: Μπράβο, Χριστίνα. Μπράβο, Χριστίνα, μου μείνει η γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ρε Μαρία?
3: Λοιπόν, πριν να σου πω ποιοι γιορτάζουν, θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Λάμπρο και τη γυναίκα του τη Μαρία που του συνάντησα στο αεροδρόμιο.
0: Α,
3: και γενικότερα πετάξαμε μαζί από την Αθήνα για Βαρκελόνη.
0: Ναι.
3: Και μου είπανε, τελικά κορίτσι μου έφυγες. Και λέω, μεγάλη αλήθεια τελικά. Έφυγα, Γιώργο. Σου έφυγα με τόσα που περνάω. Γενικά μου είπαν και πολλά περαστικά. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος το έχει πάρει. Ότι κακοπερνάω μάλλον εκεί.
0: Και λέει, σε σταματάγανε τώρα, με ενημερώνουν και εμένα ότι σε σταματάγανε και σου λέγανε ότι πρέπει να πάρει αύξηση. Για το
3: πώς
0: το αντέχεις.
3: Ποια φίλη είναι που το έστειλε?
0: Ο Νίκος.
3: Δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Η καινούργια σου φίλη Νάδα.
3: Γιώργο.
0: Τι να κάνω, με ρωτάς ποιος το έστειλε αυτό?
3: Η αλήθεια είναι ότι μου είπαν να κόψω βαρέα και ενθυγίνα.
0: Αλήθεια, ε? Τόσο πολύ. Σταματήστε τα βίντεο με τα τρόλ, τέλος.
3: Μόνο τα σοβαρά να στείλουμε.
0: Μόνο σοβαρά
3: δεν
0: βίντεο.
3: Δεν έχουμε.
0: Τότε δεν θα βάζουμε. Όχι, να μην λένε τίποτα αν θέλει και αύξηση. Σταματήστε τα βίντεο τέλος για αύξηση.
3: Εντάξει, ένα 30% θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Λοιπόν,
0: ναι, ναι,
3: τώρα,
0: ναι.
3: Χρόνια πολλά να πούμε στο Λεόντιο, τη Λεόντια, τον Έρασμο, την Ερασμία, την Αλίνα, τον Ιπάτιο και τον Θεόδουλο.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις και γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Δημήτρη Μηταρά. Έχεις γενέθλια μαζί με την Χριστίνα την Κολέτσα. Με τον Γιώργο Μαρίνο, τον Πολ Μακάρνεϊ, με τη Ραφαέλα Καρά, αλλά και τον ένα και μοναδικό Μάκη Δημάκη. Χρόνια πολλά σε ένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Και αν θες να ξυπνήσεις.
3: Το πιο γνωστό του Μάκη Δημάκη ποιο είναι?
0: Το ανησύχησα. Κανείς δεν είναι κανενός. Σήμερα είναι η ημέρα μου. Έχει κι άλλα.
3: Πόσα ξέρεις, καλέ?
0: Όλα, τάμα. Δεν θα ξέρω εγώ, Μάκη
3: Δημάκη. Γεωγραφία, να σε ρωτήσω, πέντε νομούς της Ελλάδας δεν τους ξέρεις.
0: Όχι. Λοιπόν. Άμα θες να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe Morning Show, τα δικά σου μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
3: Μηνυματάκι, τραγουδάκι το όνομά του στο 697-800-1048. Σήμερα θα τα κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πρώτον.
0: Λείπεις.
3: Λείπω εγώ από το.
0: Το έχουν καταλάβει όλοι σήμερα.
3: Να πω μια κουβέντα. Λοιπόν, γιατί λείπω εγώ από το στούντιο, οπότε θα το σηκώσουν όλοι. Τουλάχιστον πάμε έτσι. Επί τη 100 θα έχουμε 100% επιτυχία. Και σήμερα ο Γιώργος αναλαμβάνει και κάνει την γειτόνισά σου την εκνευριστική, τον αστυνόμο Μπέκα, τον εγκληματολόγο, οτιδήποτε και αν θέλει. Ο Γιώργος δίνεται για σένα.
0: Τον αφροδεσιολόγο.
3: Φτάνει! Δίνεται για σένα και κάνει όλα τα wake up calls στο 697-800-1048.
0: Για να δούμε σας σήμερα τι έχουμε. Σας σήμερα το 1932 ιδρύεται η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ. Σαν σήμερα το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Τωμάς Μαύρος παίρνει μεταγραφή από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ. Το θυμάμαι αυτό, να σας πω την αλήθεια.
3: Ναι.
0: 876. Γιατί? Θυμάμαι το Θωμά το Μαύρο που έπαιζε στην ΑΕΚ. Αυτό. Μέχρι εκεί. Τελεία. Και τότε πήρε 4 εκατομμύρια δραχμές.
3: Έλα ρε.
0: Ναι, το 76.
3: Πόσο είναι 4 εκατομμύρια δραχμές σε ευρώ?
0: Ξέρω, κάτι τον υπολογισμό. Τα έχουμε ξεχάσει.
3: Λε, τίποτα, δηλαδή τώρα είναι γύρω στα 30 χιλιάρικα ευρώ.
0: Όχι ρε, πας καλά.
3: 4 εκατομμύρια δραχμές πόσο είναι σε ευρώ?
0: Δεν ξέρω, τώρα κάνουν τους υπολογισμούς, θα μας στείλουν να μας πούνε. Λοιπόν.
3: 12.000. 12.000 μόνο είναι σε ευρώ, 4 εκατομμύρια.
0: Πάτε καλά, πολύ
3: να
0: λίγα.
3: Γυρίσουμε στις δραχμές, παρακαλώ.
0: Πολύ λίγα λέτε.
3: Α, ναι, 11.738,81. Έχουμε πολύ καλό προντάξιο.
0: Εντάξει, ωραία, για σας ελληνική καλημέρα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας, Εθνική ημέρα απόρριψης της Αντλίας. Σήμερα αφήνουμε λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη και πάμε με τα πόδια ή με πατίνι ή με...

0: κάτι άλλο εκτός από πετρέλαιο κίνητα ή βενζινοκίνητα.
1: Άμα είσαι στη Χαλκίδα, οπουδήποτε αλλού πάρε ταξί. Λοιπόν, τα πόδια μας πονάνε.
0: Σιγά μόνο μια μέρα περπατήσατε. Εθνική μέρα θέλουμε να αποδράσουμε σήμερα.
1: Ναι, βέβαια. Πάτε ένα ταξιδάκι.
0: Ναι, πηγαίνετε ένα ταξιδάκι. Και διεθνή ημέρα ψαρέματος σήμερα. Δεν είναι αυτό που δεν είναι αυτό. Δεν πας για κανένα ψάρεμα?
1: Δεν ξέρω να ψαρεύω, αλλά κάνω πολύ καλή παρέα μέσα στα καϊκάκια.
0: Καλά, μπορεί να κάτσεις σε έναν μόλο και να ρίξεις ένα καλάμι. Μπορεί να πας σε μια προβλήτα.
1: Όπου βαρετό, ποιος το κάνει αυτό ρε παιδιά και περνάει και καλά?
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Και θέλω να μου πει, στείλετε μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Τι θέλω να βάζετε? Βάζετε Φαραώ, βάζετε Καραβιδάκι?
1: Σκουλίκι δεν βάζουνε?
0: Ποιο σκουλίκι όμως, ακροβάτι?
1: Του ονείρου, τι λες ρε?
0: Τι λέω, ράτσες?
1: Αυτά έχουν τα σκουλίκια ράτσες.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν τα ξέρω
0: δηλαδή,
1: καθόλου.
0: Το σκουλίκι μάνα, ποιο, τι βάζετε ρε παιδιά, ποιο είναι το καλύτερο δόλωμα, για πείτε.
1: Εγώ ψωμάκι θα βάζα.
0: Ψωμοτήρι άλλη. Την μπαλίτσα. Και το ρίχνουμε. Και ο Θεός
1: μούρλια, μούρλια, το καλύτερο ψάρι θα πιάνα.
0: Και γιατί έχουμε και το γνωστό ψάρι που κυκλοφορεί και στην Εύβοια.
1: Η φάλαινα, παιδιά, το είδα φυσιτήρα!
0: Ποια φάλαινα, μωρή, ψάρι είπα. Δεν είπα τη φάλαινα. Το ψάρι που δαγκώνει το λαγοκέφαλο, πώς το λένε. Το
1: οποίο
0: έχει γίνει χαμός. Είχαμε τις μέδες, έχουμε και το λαγοκέφαλο τώρα.
1: Βέβαια,
0: θα σε τσιμπήσει και θα σε δαγκώσει. Ποιος θα πάει για μπάνιο, ήθελα να ξέρω.
1: Και έβγαλε η πολιτική προστασία, παιδιά, πώς να. Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν έμπαινα να το παρακολουθήσω, θα με τσιμπούσει. Οπότε το τζίνξαρα. Ναι. Και πέρασα το βίντεο έτσι να μην μάθω.
0: Όχι ρε, να μάθουμε ρε, μπορεί να μας δαγκώσει. Εγώ διάβασα ότι από μια κοπέλα της έφαγε τη γάμπα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Όχι όλη τη γάμπα, τη δάγκωσε στη γάμπα και της έκοψε κομμάτι.
1: Τι κομματάκι μιλάμε, αυτό που σου κόβει ένα μικρό ψαράκι? Τόσο, δεν πειράζει, τόσο δεν...
0: Άμα ήταν τόσο δεν θα το λέγανε, Μαρία. Δεν θα το λέγανε.
1: Είναι πως λέμε στην παραλία, αχ με τσίπησε ένα ψαράκι, με φίλησε.
0: Άμα ήταν έτσι δεν το βγάζανε καν έκτακτη είδηση ότι της έφαγε το πόδι. Δαγκώνει, έχει δύο δόντια λέει σαν του λαού. Κράχ και το κόβει ολόκληρο κομμάτι.
1: Αχα, okay.
0: Καταλάβατε τι θα γίνει φέτος στις παραλίες. Όλοι για μπάνιο και για φωτιές θα είμαστε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.

0: Και εμείς θα βρίσκουμε, παιδιά, το πιο ωραίο πρωινό στον Ολυμπινίση καφέ. 22-210-60-4-36, ο πιο ωραίος λαχταριστός καφέ. Ζεστός, κρύος, όπως ακριβώς τον προτιμάς, έρχεται στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα, Μαρία μου. Μια καφέ.
1: Τον περιγράφει, παιδιά, γιατί του είπα ότι δεν έχω πιει καφέ, χρειάζομαι, δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό. Ενώ ο Ολυμπινίσης τώρα θα μου είχε φάρει ήδη το φρέντο καπουτσίνο μου.
0: Δεν λέω μόνο αυτό. Εκεί που είσαι εσύ έχει 17 ευρώ. Εδώ δεν έχει τόσο. 17 ευρώ παίρνεις πρωινό για όλους. Μόνο από τον Ολυμπινίση καφέ. 22-210-60-4-36. Καλημέρα όμως και σε όλα τα παιδιά, γιατί ο Πάτερ Ιερόθεος σε περιμένει για εξομολόγηση. Μαρία μου, δεν έχεις πάει.
1: Α, Πάτερ μου, συγγνώμη, αμάρτησα.
0: Μαζί μου και έλα, έλα. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για δολώματα νωρίτερα. Μιλήσαμε για δολώματα. Καλημέρα στον φίλο τον Ιερόθεο που λέει γαριδάκι βάζουμε.
1: Ναι. Το γαριδάκι αυτό. Τυρογαριδάκι εννοεί.
0: Ναι, τυρογαριδάκι.
1: Ρέση!
0: Είναι καραβιδάκι ή γαριδάκι. Γαρίδα σε μικρό. Γαριδάκι.
1: Οκ, ωραίο αυτό. Γίνεται τηγανιτό καταπληκτικό. Τσακ, τσακ, τσακ το τρως.
0: Καλημέρα στον φίλο το Στέλιο που λέει μόνο μάνα φαραώ, μονοδόλη καλαμάρι. Ωραίο, σωστό. Σε λευκό δόλωμα πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα στη φίλη τη Δανάη που πάει και εκείνη για ψάρεμα και βάζουμε ακροβάτι. Ναι, γαριδάκι ή καραβιδάκι. Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στην Ναταλία που λέει μόνο πισίνη. Αλλά έχουμε και τον Νίκο που λέει το γνωστό δόλωμα ψωλιονό σε όλου.
1: Ο ψωλιονό τι είναι?
0: Ένα. Τώρα πώ να σου πει, αυτό δεν ξέρω γιατί το ονομάσαν έτσι, γιατί μοιάζει με μόριο. Μοιάζει.
1: Ναι.
0: Αλλά μοιάζει και με κάτι άλλο, με ράδα.
1: Με τι?
0: Με ράδα, δεν ξέρω, αφού ξέρει ισπανικά. Ράδα. Με
1: δεν
0: κου,
1: ξέρω.
0: Ράδα.
1: Α, με κουράδα. Συγγνώμη, αμάρι Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Το οποίο το ανοίγει, το σκίζει στη μέση, βγάζει υγρά, την ώρα που το ακουμπά, αυτό φτύνει. Ναι, παιδιά, και, αλλά έχει πολύ ωραίο ψωμί για να βγάλει συναγρίδες, να βγάλει τέτοια πράγματα.
1: Έχει ψωμί μέσα αυτό.
0: Να βγάλει το ψωμί το φαΐ του για να το δολώσει.
1: Α, κατάλαβα.
0: Άλλοι το λένε,
1: πάλι καλά που δεν ψαρεύω.
0: Άλλοι το λένε Λούτσο, άλλοι το. Έχει διάφορες ονομασίες ανά περιοχή.
1: Ο ψωλιονός είναι ο Λούτσος.
0: Άλλο το ψάρι, άλλο το λένε. Κάποιοι το λένε και Λούτσο.
1: Όπα, με μπερδεύεις, μωρέ Γιώργο. Ένας ψαράς μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα να καταλάβω λίγο τι είναι το καθένα.
0: Τώρα δεν μπορεί.
1: Γιατί?
0: Έχει πάει για ψάρεμα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Για τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου wake up all. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, 697-800-1048 στέλνει τώρα το μήνυμά σου. Με 100% επιτυχία γίνονται σήμερα. Δεν θέλει να τη χάσει την ευκαιρία σου να καλέσουμε, να σα τα ξαναβρούμε, να σα τα ξαμονιάσουμε. Δεν θα ξαναφύγω μετά. Οπότε τώρα στέλνει το μήνυμά σου για το δικό σου wake up call. 697-800-1048.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
13: Εσύ που θα είσαι.
12: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
14: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί Ολιάτης στη Νέα Λάμψακο.
15: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
13: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Μαρία Ντολόρες, πάρτον Κούνα Ντολόρες από μακριά από Ισπανία, Αμερικά.
1: Γιώργο, θα σε βρίσω. Καλημέρα, Γιώργος Καρτελιάς. Να πω λίγο ένα παράπονο.
0: Τι έγινε
1: μια
0: πάλι?
1: Μια ιδέα, έτσι, επιχειρηματική.
0: Μόλις
1: βρήκα να παραγγείλω καφέ.
0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: πόσο κάνει?
1: Αν ανοίξει ο Ολυμπινήσης τώρα εδώ, θα, πραγματικά θα χεστεί στο πάλιρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη ο καφές, μέσος όρος για έναν καφέ, 8 ευρώ, ρε φίλε.
0: Και θα είναι και μια τζούρα, έτσι. Θα είναι. Εξαφανίστηκε.
1: Όχι, δεν είναι εσπρέσο. Είναι μεγάλος καφές, αλλά 8 ευρώ ένας καφές.
0: Δεν πήρες φακελάκια μαζί, δεν πήρες από τον Αλυμπινίση να έχεις να φτιάχνεις, δεν το σκέφτηκες.
1: Μου το θύμισες.
0: Εγώ θα στο θυμίσω, εσύ πας ταξίδι. Εγώ θα κάθομαι να ασχολούμαι με αυτά.
1: Εντάξει, πού να φανταστώ τώρα ότι θα δώσω ένα νεφρό.
0: Έχεις βγει σε όλη την Ιμφίλιο, έχεις πάει σε όλη την Ευρώπη.
1: Ισχύει.
0: Και δεν ξέρεις ότι εκεί έξω ο καφές είναι πανάκριβος.
1: Νομίζω η Βαρκελόνη έχει κάνει μια αύξηση των τιμών, γιατί όταν εγώ ήμουν εδώ πέρα και σπούδαζα,
0: ναι,
1: ήταν όλα πάμφθινα. Τώρα θεωρώ ότι όλα είναι 100.000 φορές παραπάνω.
0: Τότε που σπούδασε έχουν περάσει 100 χρόνια.
1: Τώρα να μου κάνεις τη χάρη που θα μου πεις εμένα ότι γέρασα. Ούτε τα 35 δεν έχω πατήσει ακόμα. Προχώρα, πες τον καιρό.
0: Τα έχεις τσαλαπατήσει. Πάμε μια βόλτα, παιδιά, στην Χαλκίδα με 31 σήμερα και ίσως δούμε λίγα τσουρ μετά τις 12, αλλά όχι τίποτα σημαντικό. Ηλιοφάνεια σήμερα και η θερμοκρασία φτάνει μέγιστη 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι και η μαντή και το Σαββατοκύριακό μας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία φτάνει 32 τη μέγιστη με ηλιοφάνεια, 23 αυτή την ώρα. Η Θεσσαλονίκη 20 αυτή την ώρα και μέγιστη 32 βαθμούς Κελσίου. Που θα χαλάσει λίγο ο καιρός Σαββατοκύριακο για τη Θεσσαλονίκη. Από Παρασκευή και Σάββατο δίνει συννεφιές και Σάββατο πάρα πολλές βροχές.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα που ξεκινά με αισιοδοξία και κοινωνικότητα, καθώς η Σελήνη θα συναντήσει τον Δία. Έχουμε ευχάριστες επαφές, καλή διάθεση. Όμως έχουμε δημιουργήσει κάποιες ζήλες, υπερβολές και παιχνίδια εξουσία στη σημερινή ημέρα. Πιο ζώρικα. Λιονταράκια, υδροχόοι, ταύροι και σκορπιοί.
0: Σε λίγο το πηδημένο ζώδιο της ημέρας, αλλά ισπανικά. Θα πεις όλα ισπανικά, όλα.
1: Sí, sí.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα, για πάμε να δούμε επειδή ώρα τυχαίνει να μέσα μας εγώ ισπανικά τυχαίνει. Καλημέρα στο φίλο τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει, παιδιά, ένα ευρώ Ιταλία, ένα ευρώ έχει στην Ιταλία ο εσπρέσο. Για εμάς Γερμανία 3,5 το φρέντο εσπρέσο. Οπότε το επόμενο ταξίδι. Το επόμενο ταξιδάκι να το κάνει σε Ιταλία, αν γίνεται. Γιατί το λέει και ο φίλος ο Νίκος που λέει πάλι μόνο αφήσανε, ρε φίλε, τι θα γίνει αυτή η γυναίκα, όλο ταξίδια. Άντε και εσύ κανένα.
2: Γιατί δεν πας, καλέ μου, θα είμαι εγώ εκεί στην κονσόλα, μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Δεν θα ακούσετε κανένα.
2: Ρε Γιώργο, ρε με έχεις βγάλει άχρηστη, λοιπόν πάμε.
1: 2-10-300-104-8, μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα, παιδιά, κερδίζεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, για να πάνε να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις και από παιδικό και από περιπετειάρες που έχουμε στο 2-10-300-104-8.
2: Υδροχόε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες απαιτούν περισσότερη διπλωματία, απόφυγε την τάση να αντιδράσει από πείσμα ή εγωισμό, η μέρα σου είναι ένα 7. Καρκίνε, οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα παρουσιάζουν βελτίωση, η διέστησή σου σε οδηγεί σε σωστές αποφάσεις, η μέρα σου ένα 9. Τοξότη, ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες ευνοούνται ιδιαίτερα, μια ευκαιρία εμφανίζεται εκεί που δεν την περιμένεις, η μέρα σου είναι ένα 9. Ταύρε, καλείσαι να διαχειριστείς καλύτερα τα νεύρα και τις απαιτήσεις των άλλων. Μην επιμείνεις σε καταστάσεις που δεν αλλάζουν σήμερα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια μου, η καθημερινότητα κυλά πιο όμαλα και οι εκκρεμότητες μειώνονται. Έχεις τη δυνατότητα να συνδυάσεις παραγωγικότητα και καλή διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, φίλοι και κοινωνικές επαφές μπορούν να φέρουν ευχάριστες εξελίξεις. Κάποιος δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο περίμενες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κρύε, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μπορείς να προωθήσεις εύκολα τις ιδέες σου. Μια γνωριμία ή μια συζήτηση ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές, η μέρα σου είναι ένα 9. Σκορπιέ, πίεση σε επαγγελματικά ή προσωπικά ζητήματα μπορεί να σε εκνευρίσει, μην μπεις σε παιχνίδια ελέγχου ή αντιπαραθέσεις χωρίς λόγο, η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε, καθώς η σελήνη περνά στο ζώδιό σου, αποκτάς καλύτερο έλεγχο των καταστάσεων. Η οργάνωση και η πρακτικότητα γίνονται τα μεγάλα σου όπλα, η μέρα σου είναι ένα 9. Διδυμάκια, η τύχη βρίσκεται στο πλευρό σας και οι επαφές σας αποδίδουν καρπούς. Ό,τι ξεκίνησε με τη νέα σελήνη δείχνει πλέον σημάδια προόδου, η μέρα σου είναι ένα 9. Και λιονταράκια, η σελήνη στο ζώδιό μας κάνει πρωταγωνιστές αλλά και πιο ευαίσθητους στις αντιδράσεις των άλλων. Ας αποφύγουμε υπερβολές σε έξοδα και συναισθηματικές απαιτήσεις, η μέρα μας ένα 7.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας. Στο 2-10-300-104-8 μας λες το ζώδιο που πήδησε η Μαρία και κερδίζει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Από παιδικό και περιπέτεια και συστηματικές κομμεντί και όλα τα σχετικά που παίζουν αυτόν τον καιρό. Α, ακούμε και πάρα πολύ ωραία θρίλερ. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, μας ακούσατε το τηλέφωνο.
3: Ναι.
1: Τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι Ταύρος.
1: Ταυράκι. Και τι έλεγε για τον Ταύρο?
3: Αχ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ωραία. Τι πήδησε η Μαρία? Τι πήδησε η Μαρία?
3: Λοιπόν, επειδή το πρώτο το έχασα.
1: Ναι.
3: Ποιο ήταν, δεν θα μου πείτε, το ξέρω. Ήταν ο Νεγό και ο Ιδροχό πήδησε.
2: Διάλεξε ένα από τα δύο.
1: Πες μας.
3: Τον υδροχό θα πω, τον επίδυσες.
2: Πες το άλλο.
3: Πες τον εγώκερο.
1: Τον εγώκερο.
2: Ναι!
3: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Μπράβο, ρε Φωτεινή, μείνεις η γραμμή για το δράκα σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ και ρε, οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Μία συζήτηση βοηθά να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Η μέρα σου ένα 8.

0: καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και αφού δεν σου λείπω, έχω φέρει παρέα εκεί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αναδύθηκαν, λέει, στα νερά του Ιωνίου, παιδιά, φάλινες φυσιτήρες, εμφανίστηκαν κοντά στη Λευκάδα. Είδα το βίντεο, το
0: viral,
1: το οποίο.
0: Εσύ δεν μου είπες, σου φέρα παρέα.
1: Θέλει να κλείσω τώρα τη σύνδεση. Τι να κάνω, πες μου.
0: Αυτό είναι τραγούδι. Έλα να σου πω, εσύ δεν μου είπες τώρα, σου έφερα παρέα επειδή λείπω, σου έφερα ιδανική παρέα.
1: Και επειδή το είδα από την παραμυθιακή πας και την...
0: Παρομοιάζεις τον εαυτό σου με φάλαινα, εγώ φταίω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν παρομοίασα. Είπα ότι θα μπορούσες να βρεις παρέα και εκεί.
0: Ίδια.
1: Πέντε φυσιτήρες.
0: Βγαίνεις και εσύ.
1: Θα το πατήσω τώρα, το στόπ εδώ.
0: Βγαίνεις και εσύ για να πάρεις αέρα.
1: Ναι, σε λευκό. Εντάξει. Τέλος πάντων, το ερώτημά μου ήταν,
0: καρχαρίες
1: έχουμε, λαγοκέφαλο. Το είπα. Πού εμφανίστηκαν, άντε πες.
0: Δεν ξέρω, δεν άκουσα.
1: Στη Λευκάδα δεν σου είπα.
0: Εντάξει, δεν άκουσα σου είπα, γιατί εγώ διαβάζω ότι εμφανίστηκαν και στον Ορχομενό.
1: Ορχομενό, έχουμε
0: στο Θεολόγο, συγγνώμη, στο Θεολόγο. Ο Ορχομενός δεν έχει θάλασσα. Στο Θεολόγο Φιόντιδας λέει.
1: Οι ίδιες είναι.
0: Πού να ξέρω, μα δεν κοίταξα τα σημάδια της γέννας.
1: Ωραία, πάντως είναι τεράστιες, εγώ το βίντεο που είδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε εμφανίσει αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα καλοκαίρι.
0: Για φαντάσου.
1: Μέδουσες, καρχαρίες.
0: Για να κολυμπάς και να τη δεις.
1: Δεν θέλω να κολυμπάω μετά. Μετά μπορεί να με φάει κιόλας. Σκέφτομαι σαν τον Πινόκιο που τον έφαγε τον καημένο και έμεινε εκεί μέσα. Γιατί αμάστητο το κατεβάζει φάλι να κάνει.
0: Ναι, όλο μέσα.
1: Το ρουφάει μέσα. Μπαίνεις και εσύ δεν καταλαβαίνεις πότε βρίσκεις στο μαχάκι.
0: Ο Νέμο μιλάει με τη φάλαινα. Ο μπαμπάς του Νέμο. Θέλω να πάω εκεί. Μη με φάσε, παρακαλώ.
1: Θέλω να το χτυπήσω.
0: Τουλάχιστον.
1: Τι να κάνω.
0: Μπορεί να μην ξέρουμε ξένες γλώσσες, με τα ζώα συνεννοούμαστε.
1: Ναι. Φάλαινα.
0: Ωραία, φάλαινες έχουμε. Καρχαρίες.
1: Καρχαρίες έχουμε. Δελφίνια έχουμε. Λαγοκέφαλους έχουμε. Μέδουσες έχουμε. Τι δεν έχουμε άλλο και πρέπει να εμφανιστεί στην Ελλάδα.
0: Λευκούς καρχαρίες δεν έχουμε. Φάλαινα όρκα δεν έχουμε. Καμιά πολική αρκούδα δεν έχουμε. Μας λείπουνε πολλά ακόμα.
1: Ωραία, delivery παρακαλώ, θυφών 53.
0: Ρε κάτε μου, λες βροχές, λες για καρχαρίες έρχονται. Λες για πράγματα που έρχονται στη θάλασσα ξαφνικά και αρχίζουν και μας τρώνε
1: ένα τζόκερ να μου κάτσει ρε γαμώτο, δεν έρχεται όμως.
0: Να ησυχάσουμε.

0: Μαρία Μπούτσικα από την Ισπανία μεριά.
1: Γιώργος Καρτελιάς από την Ελλάδα μεριά.
0: Λοιπόν, και να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία, τώρα που είσαι και μακριά. Όχι. Και είναι ακόμα καλύτερα και να πετάς πράγματα αλλού θα πάνε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις το εξής.
1: Τι?
0: Τι ξεκινάει από μουν.
1: Ναι.
0: Και τρελαίνει τους άντρες.
1: Από μουν.
0: Ναι, μη όμικρον ύψιλον νη.
1: Ναι.
0: Μουν. Και τρελαίνει. Ναι, και το τονίζω.
2: Και τρελαίνει. Και τρελαίνει τους άντρες.
1: Λέξη ψάχνω.
0: Ναι. Ψάξε ένα γήπεδο.
1: Τι μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρω. Μουνιέ.
0: Μουνιέ. Έλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, παιδιά, 697-800-1048. Στείλτε, προλαβαίνετε να στείλετε στη Μαρία Μπάσκετ το δει.
1: Τι ξεκινάει. Μα τι λέξεις ξεκινάνε τώρα από μουν.
0: Το μουντιάλ, Μαρή. Το μουντιάλ, Μαρή. Το μουντιάλ, χαμόγγι.

0: Η Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
4: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα. Το κοριτσάκι. Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
7: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Σοκαφέ Morning Show.
7: Μόνο αυτό.
8: Σοκαφέ 104,8.

0: Και ήρθε η ώρα του θηρίου. Η ώρα που όλοι περιμέναμε μια ερώτηση κουλή και απάντηση πιο κουλή. Το θηρίο νομίζω ότι κερδίζει αυτή την εβδομάδα. Πόσο είναι το σκορ, Μαρία?
1: Λοιπόν, εάν υπολογίσουμε ότι Δευτέρα, Τρίτη κέρδισα, Τετάρτη δεν εμφανιστήκαμε και σήμερα είναι Πέμπτη, 2-0 είναι το 2-0. Σκορ, κερδάω.
0: Ωραία, να μην εμφανιστούμε και αύριο, να χάσουμε να τελειώνουμε.
1: Είμαι σήμερα πανέτοιμη, παιδιά, έχω βάλει ερώτηση.
0: Two points. Καλά, εσύ.
1: Πάμε για δίποντο.
0: Έλα να σου πω, όλο εύκολες ερωτήσεις βάζεις με πολύ δύσκολες απαντήσεις.
1: Όχι, είναι πολύ εύκολη η ερώτηση και νομίζω σήμερα και εσύ θα ταυτιστείς πάρα πολύ. Οπότε, πάμε να δούμε την ερώτηση στο 210-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο, έχει ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 20% είπε ότι αυτό το πράγμα θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημονήσι.
0: Πανεύκολο,
1: το 20% έδωσε απάντηση, δηλαδή πόσα πράγματα θα μπορούσε να πάρει το 20%.
0: Πανεύκολο.
1: Μπράβο,
0: πανεύκολο.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Ένα αγκίστρι.
1: Λοιπόν, 210-300-1048. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις δικές σας κλήσεις. Να δούμε τις δικές σας απαντήσεις. Ψάχνουμε το 20% είπε ότι θα έπαιρνε αυτό το αντικείμενο μαζί του.
0: Τσακμακόπετρες.
1: Σε να ερημονήσει.
0: Τσακμακόπετρες.
1: Θέλω να κινηθούμε σε έξυπνες απαντήσεις σήμερα.
0: Θα έπαιρνα μία σύντροφο.
1: Όχι, όχι,
0: να
1: είναι αντικείμενο.
0: Να μην είμαι μόνος μου.
1: Είναι άψυχο το αντικείμενο που ψάχνουμε.
0: Ωραία, ένα μαχαίρι, ένα ψαροντούφεκο.
1: Ωραία, τις δικές σας απαντήσεις στο 210-300-1048 είναι πανεύκολη η ερώτηση σήμερα.
0: Μάλιστα, 210-300-1048, το 20% είπε ότι θα έπαιρνε αυτό το πράγμα μαζί του σε ένα ερημονήσι. Παγκοσμίως είναι η απάντηση.
1: Παγκόσμια έγινε η έρευνα. 20% άντρων γυναικών απάντησε αυτό το πράγμα. Το νούμερο ένα πράγμα που θα παίρνανε είναι αυτό το αντικείμενο. Ψάχνουμε λοιπόν αυτό το αντικείμενο σήμερα που είναι πανεύκολο.
0: Ναι, ένα μαχαίρι σαν του Ράμπο.
1: Ένα μαχαίρι σαν του Ράμπο. Πάμε να δώσουμε τις δικές σας απαντήσεις λοιπόν.
0: 2-10-300-1048.

0: κολλασμένα.
1: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το αντικείμενο που θα παίρνει το 20% αν ήταν ναυαγός σε ένα ερημονήσι? Μόνος του κέριμο σαν την Καλαμιά στον κάμπο, σαν τον Tom Hanks στην ταινία.
2: Δηλαδή σήμερα δουλεύω για εσάς. Έχω μια ερώτηση η οποία είναι πανεύκολη και η απάντηση είναι επίσης από τις πρώτες 10-20 που θα σκεφτεί το ανθρώπινο μυαλό. Ψάχνω το 20%, είπε ότι αυτό το αντικείμενο θα έπαιρνε μαζί του άμα ήταν κολλημένο σε ένα ερημονήσι.
1: Μια μπάλα του βόλεϊ.
2: Πάμε να παίξουμε ρε παιδιά.
1: Να γίνω σαν τον Tom Hanks, ρε παιδί, τον Wilson. Να έχω και εγώ παρέα, να πω μια κουβέντα, να πω κάτι. Τα άλλα μπορεί να τα φτιάξω με κοκοφίνικες, με φύλλα και τέτοια. Μια καλύβα θα τη φτιάξω.
2: Πάμε. 2-10-300-104-8.
1: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστη μου. Για πες μου, ρε Κώστα, τι θα παίρνει το 20% σε να ερημονήσει?
3: Το πιο πιθανό είναι.

0: Αφρί.
1: Ένα σουγιά, ένα ελβετικό σουγιά που έχει και κουτάλι και πυρούνι και μαχαίρια και έχει όλα τα σχετικά πάνω.
0: Εσύ τα λες αυτά στο 210-300-1048. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για να ακουστούν και οι δικές σας απαντήσεις.
1: Καλημέρα, Αντρέα.
2: Καλημέρα, Παρεούλα, τι κάνετε?
1: Καλά, βρε Αντρέα μου, εδώ ψάχνουμε να δούμε τι θα έπαιρνε μαζί του το 20% σε ένα ερημονήσι.
2: Πανεύκολο, μια μικρή δορυφορική κεραία και ένα ράδιο με μπαταρία ηλίου.
1: Και να βγει στο καφέ.
2: Και να πιάνει στο καφέ. Εννοείται.
1: Ναι, ρε,
0: καλά τα λες, Αντρέα μου, καλά τα λες.
2: Όλα τα άλλα 50 δεν χρειάζονται.
0: Εγώ ήρεμα και ωραία λέω, ρε σκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει.
2: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Φιλάκια, φιλάκια, Αντρέα μου. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Στέλιο.
3: Καλημέρα, Χαλκίδα, καλημέρα, Ισπανία.
0: Buongiorno.
1: Για πες, Στέλιο.
3: Εγώ πιστεύω.
1: Έλα, πες το.
3: Πες μου.
1: Όχι, έχεις μείνει, έχεις μείνει σε ένα νησί μόνος και έρημος. Τι θες να έχεις μαζί σου?
3: Ένα αναπτήρα.
1: Ένα αναπτήρα, ρε παιδιά.
0: Ένα αναπτήρα.
1: Μου θυμίζει ανέκδοτο. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο αυτό.
0: Πιστεύεις ότι ο αναπτήρας είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο, Στέλιο μου?
3: Αν δεν είναι αυτή η απάντηση, θα είναι πάντως μετά στις 10. Αν δεν είναι αυτή η απάντηση.
0: Ωραία. Ρόσκοβα είναι δικό σου, Στέλιο. Το ζήτησε, το πήρε και χάσε.
1: Γεια σου, Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ. Μου θύμισε πολύ ανέκδοτο. Σε λίγο θα το πω.
0: Μέχρι στιγμή έχουμε πολύ ωραίε απαντήσει και στο TikTok που είμαστε ζωντανά. Αλλά μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για να παίξετε με τι δικέ σα απαντήσει στο 210-300-1048.
1: Καλημέρα, Όλγα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Όλγα μου. Ποια περιοχή είσαι?
4: Είμαι από Βόλο. Κρατάτε πολύ ωραία παρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα, Όλγα. Καλώ ήρθε στην παρέα μα.
4: Να είστε καλά. Η απάντησή μου είναι ένα ραδιόφωνο.
1: Ένα ραδιόφωνο.
0: Ένα ραδιόφωνο. Παιδιά, μπράβο για τις απαντήσεις σας. Μου αρέσουν.
1: Τι θα ακούγες?
0: Δορυφορικά.
4: Οτιδήποτε θα με έφερνε σε επαφή με τον άλλο κόσμο. Με τον έξω κόσμο, μάλλον.
1: Με τον άλλο κόσμο είναι περίεργο.
4: Όχι με τον άλλο κόσμο, με τον έξω κόσμο. Με τον έξω κόσμο. Με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Μου αρέσει
4: κόσμο.
0: Η απάντηση, αλλά μήπως από αντί για ραδιόφωνο, ένα δορυφορικό τηλέφωνο θα ήταν η πιο σωστή απάντηση. Δεν ξέρω, Όλγα, Ρόσκου, βάζει είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, Ρόλγα μου.
4: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
4: Καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ μαζεύω φίλους τώρα από το TikTok για να πάμε μαζί στο ερημονήσι. Καλημέρα στο φίλο.
0: Πάμε να μαζέψουμε τις απαντήσεις σας. Παιδιά, είναι πανεύκολη η απάντηση.
1: Το διαμαντί, ο οποίος λέει, εγώ θα παίρνω τον Γιώργο. Πάμε παρέα, παιδιά, να ερεμήσει το κεφάλι μας. Καλημέρα, Θανάση.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση μου. Τι θα έπαιρνε σε ένα ερημονήσι?
5: Θα έπαιρνε ένα φορητό ψυγιάκι.
0: Φορητό ψυγιάκι, και τι θα έβαζε μέσα?
5: Θα φρόντισε να πάρω τροφές μαζί από πριν.
0: Αχα, αχα, αχα. Φορητό ψυγιάκι, πιστεύεις, διαμαντή μου, ότι είναι η απάντηση που ψάχνεις? Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
1: Δεν πειράζει. Καλημέρα, Πάνο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
6: Ισπανία, καλημέρα, Χαλκίδα.
1: Καλημέρα,
0: bon-dia,
1: Πάνο.
0: Bon-dia.
1: Εσύ, Πάνο μου, ποια περιοχή?
6: Εγώ... Οδηγός ταξί, είμαι στην Αθήνα, οπότε είμαι σε όλες τις περιοχές.
1: Α, γύρω-γύρω Αθήνα. Λοιπόν, υπομονή, κουράγιο στο τιμόνι. Για πες μου, ρε Πάνο μου, τι αντικείμενο θα έπαιρνες μαζί σου σε ένα ερημονήσι?
6: Λοιπόν, αναπτήρα.
1: Αναπτήρα.
0: Αναπτήρας, υπέροχη απάντηση. Παιδιά, είστε πολύ κοντά στο σωστό το δρόμο. Βέβαια, λανθασμένων απαντήσεων, αλλά είστε πάρα πολύ κοντά για την νίκη. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Πάνο. Δεν
6: φιλάκια, σας αγαπώ, σας αγαπώ πολύ.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Είπα ότι ψάχνω ένα αντικείμενο το οποίο είναι άψυχο. Είναι σίγουρα αντικείμενο, μην μου λέτε πεθέρες λοιπόν και κοπέλες.
1: Γιατί πάρουμε την πεθέρα, την ξεχάσουμε εκεί.
0: Ένα σχετικά μικρό αντικείμενο, δεν είναι κάτι τεράστιο.
1: Ένα σουγιά, πεταλούδα που ανοίγει.
0: Εσύ το λες, δεν παίζεις.
1: Εγώ το λέω.
0: Όμως.
1: Καλημέρα, Βασιλή.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλή μου. Πόσο χρόνο είσαι?
7: 13.
1: Και τι θα παίρνες μαζί σου σε ένα ερημονήσι?
7: Το είπατε στην αρχή, ψαροντούφεκο. Γιατί θα μπορούσε να φάει φαγητό και τέτοια.
1: Σωστό,
0: γιατί ο Γιώργος πρέπει να ψάξει ωραίες απαντήσεις με φαγητό, να βρει φαγητό.
1: Στο ψαροντούφεκο κυνηγάς και έξω από τη θάλασσα και μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι,
7: θα μπορούσε.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Πολύ ωραία η απάντησή σου. Δωράκι στο μικρό μας φίλο και Ρόσκουβας είναι δικό του. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Ευάγγελε.
8: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εδώ. Περιμένουμε καλημέρα, την απάντησή σου. Πας και κερδίσεις το θηρίο, Ευαγγελή μου.
8: Να το δούμε. Λοιπόν, δεν ερημονήσει. Ναι. Βασικά, πώς θα

0: Πήγαινα σαν οπαδό ή σαν επισκεπτής.
1: Τώρα είσαι μουρλός να πας μόνος σου σαν επισκέπτης ή σαν οπαδός είσαι.
0: Ωραία. Να πούμε καμιά
2: σαν εξόριστος φαντάσου. Εξόριστος. Δηλαδή και σου λένε μπορείς να πάρεις ένα πράγμα μαζί σου.
1: Τι στη Χούντα είμαστε, πάρε εξορία. Ωραία. Η τελευταία σου επιθυμία.
0: Πηξίδα, ας πούμε.
2: Πηξίδα! Τέλεια η απάντηση.
1: Πού να χαθείς σε 20 τετραγωνικά νησί.
2: Είναι μεγάλο το έρημο νησί. Είναι τύπου Λόστρε, παιδί μου. Έχει
0: μπορώ, να μπορώ να είναι σαν το Dom Hanks που έψαχνε να βρει τη στεριά. Στον Ναβαγό.
2: Τέλειο. Μ' αρέσει, η απάντησή σου, Βαγγέλη μου. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη, δεν πειράζει. Δύο,
2: να
1: δέκα.
2: Πω άλλη μία φορά, παιδιά, την ερώτηση θέλω. Το 20% είπε ότι αυτό το αντικείμενο θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημονήσι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο ψάχνω.
1: Καλημέρα, Αντρέα. Αντρέα. Ίντο.
2: Αντρέα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ίντο. Καλημέρα.
3: Να κάνω μια ερώτηση όμως.
1: Ό,τι θες.
3: Αφού είμαι ναυαγός, πώς ξέρω ότι θα πάρω κάτι μαζί μου.
1: Σου λένε θα ναυαγήσεις σε 10 λεπτά, τι θα πάρεις μαζί σου.
3: Ναι.
2: Ναι, έχεις απάντηση.
3: Ναι, έχω.
2: Για πάμε.
3: Σιγάρα.
2: Ωραία, ωραίος ο άνθρωπος που λέει την πλήρη αλήθεια, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Σιγάρα.
1: Και θα φτάσει στο νησί και θα βγάζει ένα αναπτήρα, ρε παιδιά. Ένα αναπτήρα, ρε παιδιά.
2: Πώς θα το ανάψω. Μου αρέσει η απάντησή σου. Δυστυχώς, Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Αντρέα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντρέα μου. Για πες, βρε, Αντρέα.
4: Να ρωτήσω, αυτό το αντικείμενο είναι και σε τραγουδί.
1: Είναι
2: πού και... να ξέρω, δεν ξέρω.
4: Μια φωτοβολίδα με τη νύχτα σκάει. Άμα ξεμείνεις φωτοβολίδα, πάμε για να σε δούνε αν περάσει κάποιο αεροπλάνο, κάποιο καράβι.
2: Ρε, Αντρέα, έχεις δίκιο. Έλα, κυνηγάς την νίκη τόσο καιρό. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Αντρέα.
4: Έλα, δώστη μου επιτέλους, δώστη μου, τη δικαιούμαι. Δώστη μου.
1: Δεν θα κερδίσεις, Αντρέα, από ό,τι φαίνεται ποτέ. Καλημέρα, Νάσια.
5: Buenos días, Μαρία.
2: Buenos días, Νάσια.
5: Τι κάνετε, λοιπόν.
1: Για πες, είσαι μόνη σε ένα νησί.
5: Να πω.
1: Κέριμη.
5: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα Σπίρτα.
2: Σπίρτα, καταπληκτική η απάντησή σου, Νάσια. Είμαι στο κομμάτι που θέλω να σας πω ότι οι απαντήσεις είναι τόσο κοντά, αλλά λίγο μακριά. Νάσια, Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
1: Σε καλή μεριά, Νάσια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βρελένη. Για πες μου, Βρελένη μου, τι είναι αυτό το αντικείμενο που θα πάρεις μαζί σου όταν σε παρατήσουν σε ένα νησί.
6: Καταρχήν να πω ότι ζηλεύω πολύ τη Μαρία.
2: Εντάξει τώρα, ελάτε στην παρέα. Ελάτε στη Βαρκελόνη, παιδιά, σας περιμένω.
1: Ήθελες να πας και εσύ Ισπανία,
6: ναι.
1: Και έχει και λέει τους πιο ωραίους άντρες, βγήκε έρευνα ότι όλοι οι άντρες οι ωραίοι είναι στην Ισπανία μαζεμένοι.
6: Α, ναι,
1: έτσι
6: αυτό λένε. Είναι συν.
1: Έτσι λένε. Η Μαρία δεν έχει
6: κανέναν. Η Μαρία
1: κανέναν.
6: Έχει ωραίο άντρα, δεν θέλει άλλον.
2: Σταμάτα τώρα, έχω.
1: Εσύ πού τον ξέρεις τον άντρα της Μαρίας?
2: Εσύ πού τον ξέρεις?
6: Τον έχω δει. Δεν κάνετε μαζί εκπομπή? Όταν ήταν ο Γιώργος έλειπε.
1: Αφού όλο τον ανεβάζει, δεν κάνει και τίποτα άλλο.
2: Γιώργο, φτάνει. Πάμε να πούμε την απάντησή μας.
1: Θα έπαιρνε τον Νικολίνο.
6: Λοιπόν, η Μαρία σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ένα βιβλίο.
2: Βιβλίο, θα έχεις στο μυαλό σου ένα συγκεκριμένο βιβλίο? Δηλαδή θα ήταν τύπου θρίλερ, αστυνομικό, ψυχολογικό.
1: Με πολλά φύλλα για να έχουμε και προσάμενο.
2: Μου αρέσει η απάντησή σου.
6: Ένα βιβλίο.
2: Πιστεύεις ότι το βιβλίο είπε το 20% ότι θα το έπαιρνε μαζί του?
6: Μπορεί, πιθανόν.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, Ρελένη μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Η ερώτηση είναι η εξής, παιδιά.
2: Το 20% είπε ότι αυτό το αντικείμενο θα έπαιρνε μαζί του αν κατέληγε σε ένα ερημονήσι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Θόδωρα.
2: Δεν έχω.
7: Χαίρετε.
2: Κρίμα.
1: Χρήστο.
7: Ναι.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Χαίρετε. Από ποια περιοχή μας παίρνεις, βρε Χρήστο? Ναι.
7: Από Θεσσαλονίκη σας παίρνω.
1: Σαλόνικα.
2: Α, καρντάσι μου πέρα.
7: Ναι. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Βλέπω στα social και γελάω πάρα πολύ.
1: Α, χαίρομαι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχω πολύ χιούμορ,
2: Γιώργο, προχώρα.
1: Για πες, ρε Μισταρά μου, για πες, τι θα έπαιρνες μαζί σου σε ένα ερημονήσι?
7: Ένα ματάκι σπίρτα, γιατί εκεί πέρα ξύλα θα έχει ούτως ή αλλιώς. Οπότε να έχω κάτι για να με κρατάει και ζεστό και να δίνω και σήματα καπνού. Μπας και περάσει κάποιος να με σώσει.
1: Μπας και γίνει καμιά δουλίτσα, ναι.
2: Ωραίο και το έτσι τα σπίρτα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
1: Δεν πειράζει, ρε
7: Χριστάρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Θοδωρή. Θοδωρή.
2: Θοδωρή.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο χρόνο είσαι?
8: 14.
2: Πολύ ωραία, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Θοδωρή.
1: Για πες, βρε Θοδωρή μου, τι είναι αυτό που θα παίρνεις μαζί σου να ερημονήσει?
8: Τουλάχιστον μία γυναίκα να με ζαλίζει, γιατί αλλιώς πώς θα περάσει η ώρα.
1: Έλα,
2: έτσι, μπράβο, Θοδωρή.
1: Ξέρει το παιδί από μικρό.
2: Έτσι.
1: Ξέρει, δώσ' του δώρο.
2: Πού θα πας χωρίς τη γυναίκα?
1: Έλα,
2: τι ποιος... θα κάνεις, ποιος... θα είναι βαρετή η ζωή.
1: Ποιος θα σου ζαλίζει τον έρωτα?
2: Α, μπράβο, μου αρέσει η απάντησή του.
1: Για να περάσει και η μέρα.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου όμως, έχασες. Ψάχνω κάτι,
1: δώρο,
2: ψάχνω κάτι άψυχο, ελαφρύ και κάνω δουλίτσα με αυτό.
1: Κάνεις δουλίτσα, μολύβι.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, Δανάη.
9: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Δανάη μου. Είναι μικρό άψυχο και κάνεις δουλίτσα με αυτό σε ένα ερημονήσι. Τι είναι?
9: Είναι ανάμεσα σε δύο απαντήσεις.
1: Ναι.
9: Η μία είναι γαλλικό σκουγιά. Δεν ξέρω αν υπόθηκε.
2: Ναι. Δεν υπόθηκε. Το έχει πει άλλη... ο Γιώργος όμως.
9: Α, ωραία. Και η άλλη είναι φωτοβολίδα κινδύνου.
2: Έχουμε πει φωτοβολίδα. Πάμε να παίξουμε με τον ελβετικό σουγιά.
9: Άρα σουγιά.
2: Είσαι σίγουρο ότι θέλεις να παίξεις με αυτή την απάντηση ή μπορούμε να την αλλάξουμε?
9: Όχι, θα μείνω στην απάντησή μου.
2: Θα μείνεις στην απάντησή σου. Τι να κάνω, ρε παιδιά, ένα θηρίο είμαι και εγώ. Προσπαθώ να βοηθήσω ροσκουβά σου. Γεια, είναι δικό σου, έχασε.
1: Πάρε και το σουγιά.
9: Πάρε
1: και το σουγιά σε ροζ. 2-10-300-1048. Τι είναι αυτό που το 20% παίρνει μαζί του σε ένα ερημονή? Εσύ θα το παίρνεις μαζί σου?
2: Εγώ θα το παίρνα, ναι. Δεν θα ήταν το πρώτο που θα έλεγα, αλλά τώρα που το έμαθα θα το έλεγα κι εγώ.
1: Μπετονιά.
2: Μπετονιά. Δεν ξέρω να ψαρεύω.
1: Θα μάθεις, τι σκάτα θα τρως εκεί πέρα τόσο καιρό?
2: Καρύδες.
1: Μόνο? Θα σε πάει.
2: Θα κόριζω.
1: Καλημέρα, Δανάη. Όλγα.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έλα, βρε Όλγα μου, για πες το.
10: Μία κουβέρτα, sleeping bag, κάτι τέτοιο.
2: Κουβέρτα sleeping bank, ωραία, να παίξουμε με ένα από τα δύο, γιατί δεν θέλω να πάρω και τις δύο σαν απάντηση.
1: Γιατί? Και με τα δύο σκεπάζεσαι.
2: Ναι. Μπορεί να μου πει και μια πικέ, ας πούμε. Πες την απάντησή σου.
1: Ναι. Τον πικέ θα πάρω.
10: Sleeping bank.
2: Sleeping bank, μου αρέσει η απάντησή σου. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
10: Δεν ξέρω, νομίζω.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, Ρόλγα μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λία.
2: Να δώσω μια βοήθεια?
1: Ναι, δώσε.
2: Θέλετε να πω ότι βγαίνει σε πιο μικρά και μεσαία μεγέθη, έχει πολλά χρώματα και είναι από τις απαντήσεις, ρε παιδί μου, που έχετε έρθει κοντά αλλά ίσως δεν την έχετε πει ακόμα.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αναστασία μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που θα πάρεις ένα ερημονήσει αν ξεμείνεις εκεί?
11: Εγώ πιστεύω το σκηνή άμεσης ανάγκης, πώς λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται.
2: Ναι.
1: Ένα σκηνή. Ποιο?
2: Α, σκηνή. Δεν είναι το σκηνή, μη σε ενοχλώ, μη σε δυσκολεύω, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Αναστασία μου. Λία. Λία δεν έχω. Καλημέρα, Θοδωρή.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θοδωρή μου. Τι θα έπαιρνες αν ήσουν σε ένα ερημονήσι?
12: Φαρμακείο.
1: Τι θα παίρνει?
12: Ένα σετ φαρμακείου.
1: Ένα σετ φαρμακείου.
2: Παιδιά, θέλω να πάτε λίγο μακριά από το σετ φαρμακείου. Λίγο μακριά από τη σκηνή, από το sleepy bank. Θέλω να πιάσουμε λίγο πιο πολύ αντικείμενα τα οποία είναι κοντά σε τσακμάκι.
1: Ναι.
2: Σε ελβετικό που έχετε πει ήδη απαντήσει και σκέφτομαι.
1: Δεν πειράζει, ρε Θοδωρή μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Τι είναι άραγε αυτό που θα πάρει το 20% μαζί του σε ένα ερημονήσι, Αντρέα? Μιχάλη. Μιχάλη. Μιχάλη,
2: ναι.
1: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, η Μαρία που είναι, σπίτι είναι σήμερα?
1: Όχι, σήμερα είναι στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία.
2: Στο σπίτι, στο σπίτι.
1: Σε σπίτι. Ψάχνει Ισπανούς.
14: Καλοπερνάει, βλέπω.
1: Ναι, φίλε.
2: Εντάξει τώρα.
1: Τα ωραία.
14: Καμιά Ισπανίδα να μας φέρει και εμάς.
2: Δεν έχουμε Ισπανίδες. Κάνει... Πάμε να πούμε την απάντηση.
1: Θα κάνει giveaway.
2: Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Δεν έχετε χρόνο. Δεν έχετε χρόνο.
14: Κάνε μου την ερώτηση.
2: Α, κοίτα να δεις, μου φωνάζεις.
1: Κάνε μας την ερώτηση, κυρία μου. 100%
2: είπε ότι αυτό το αντικείμενο θα έπαιρνε μαζί του αν κολούσε ένα ερημονήσι.
14: Τσιγάρα.
2: Τσιγάρα. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες και κάνει κακό σταμάτατο.
1: Τώρα εκεί κακό έχουμε πάθει από μόνοι μας. Δεν καπνίζουμε, απλά να τα πάρουμε έτσι να τα έχουμε, να τα βλέπουμε. Καλημέρα, Γρηγόρη.
15: Καλημέρα σας. Είσαι απίθανο, ξέρετε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Γρηγόρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Ελεύθερο με ανέκδοτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, βρε Γρηγόρη μου. Έχεις κανένα καλό γρήγορο.
15: Λοιπόν, αντικουνουπικό.
1: Αντικουνουπικό. Ρε φίλε, σου λένε θα πάει να μείνεις μια ζωή σε ένα ερημονήσι και το μόνο που σκέφτεσαι θα πάρεις αντικουνουπικό.
2: Μπορεί το παιδί να έχει μηδέν αρνητικό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Από μας φάνε τα κουνούπια.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, ρε Γρηγόρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, καλημέρα. 2-10-300-1048.
2: Θα δώσω μια σοβαρή βοήθεια.
1: Ναι, ναι, άλλες,
2: ο Γιώργος έχει δώσει την απάντηση από πολύ νωρίς.
1: Τσακμακόπετρα, παιδιά, τσακμακόπετρα. Καλημέρα, Νικήτα.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικήτα μου. Τι θα έπαιρνες εσύ και το 20% σε ένα ερημονήσι?
16: Εγώ προσωπικά θα έπαιρνα μαχαίρι.
1: Μαχαίρι.
2: Μαχαίρι. Μαχαίρι, τι μαχαίρι, ψωμομάχαιρο ή...
1: Ναι μωρέ, πήρα το κουζινό μάχαιρο για να πάω να μείνω στο νησί.
16: Ένα μεγάλο, σαν του...
1: Του Ράμπο.
16: Σαν αυτό από τις Παρασκευή και 13.
2: Πώς λέγεται αυτό το μαχαίρι?
1: Τι σημασία έχει?
2: Είναι τεράστιο μαχαίρι ή πιο κοντό?
1: Παίζει ρόλο
16: αυτό το μεγάλο.
1: Το μεγάλο που...
2: Μασέτα.
1: Αυτό που
16: διαπερνάει. Ναι, ναι, αυτό.
1: Αυτό που διαπερνάει.
2: Όχι, αυτό δεν είναι. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
1: Άρα είναι πιο μικρό. Νικήτα, ξαναπάρε. 2-10-300-1048. Ψάχνουμε το είδος μαχαιριού, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι λέει.
2: Δεν ξέρω.
1: Το
2: τίποτα θηρίο. Δεν είπε η Μαρία.
1: Τι δεν είπε τίποτα η Μαρία τώρα, λες, δεν
2: είπα
1: είναι
2: ότι
1: αυτό.
2: Μασέτα το μεγάλο δεν είναι.
1: Και τι, πρέπει να σου πω συγκεκριμένο είδος μαχαιριού.
2: Ναι.
1: Άρα πάμε για μαχαίρι.
2: Όχι.
1: Ναι ή όχι. Όλγα, καλημέρα.
17: Τώρα καλημέρα. Λοιπόν, ήμουν έτοιμη να πω σπίρτα.
1: Ναι.
17: Αλλά μετά από αυτά που λέτε, μάλλον πρέπει να είναι σουγιάς.
1: Σουγιά.
2: Σουγιάς, μου αρέσει η απάντηση. Καιρός κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Θα κερδίσουμε πέντε. Γεια σου, Όλγα μου. Καλημέρα, Κυριάκο.
18: Καλημέρα, Γιώργα. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, ρε Bonjour. Κυριάκο. Για πες, ρε Κυριάκο μου, τι θα έπαιρνε μαζί του το 20% σε ένα ερημονήσι?
18: Εγώ πιστεύω ότι είναι το μαχαίρι.
2: Τι μαχαίρι?
1: Τώρα θα έλεγα
18: ένα
1: τίποτα
18: μαχαίρι.
1: Ένα μαχαίρι.
2: Ένα μαχαίρι, ένα μαχαίρι που κόβω, να... που αλήφω το βούτυρο. Ένα μαχαίρι που κόβω ψωμί. Ή ένα μαχαίρι κοπής.
18: Κανονικό μαχαίρι, έτσι όπως κουβάνε οι άντρες στην τσέπη τους. Όταν πάνε στα βουνά, σε δάσος, σε
1: απάνω
18: τέτοιο
1: μου έχω. Ένα πάντο... μαχαίρι. Απάνω μου έχω ένα πάντοτε μαχαίρι. Στη ζώνη μου σφιγμένο.
2: Πάρτο ρε φίλε, πάρτο.
1: Αυτό ήταν το μαχαίρι, ένα μαχαίρι, πάρτο. Πάρτο, Κυριακό. Μπράβο ρε Κυριάκο, μας έσωσες ρε φίλε, μας έσωσες.
18: Τόσο απλό ρε παιδιά.
2: Τόσο απλό, είδατε πόσο απλές είναι οι απαντήσεις του θηρίου.
1: Μπράβο ρε Κυριάκο μου, μείνε συγγραμμής για το δωράκι σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, πήραμε μια διπλή νίκη σήμερα και το σκορ
2: είναι... Πρέπει να φεύγω για να κερδίζετε.
1: Είναι 2-2 παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Το σκορ είναι 2-2, είπα 2 points σήμερα, είπα 2 points και δεν έφερες αντίρρηση. 2-2, αύριο πάμε για τη νίκη.
19: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
20: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
21: Παλόκα είναι.
20: Πού το ξέρεις?
21: Μου το πει Μέρη.
20: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
21: Και αυτό Παλόκα.
20: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
21: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
20: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
21: Τα πάντα έχει.
20: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
21: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
20: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
21: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
20: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
21: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
20: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
22: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
23: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
24: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
25: Άρα ξεκινάμε.
24: Φύγαμε για Destral δεδούσι.
25: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
26: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
27: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
28: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου απολαμβάνουμε το Μάνο Επιτροπάκι σε μια μοναδική βραδινή solo cello performance. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
29: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
28: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
30: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
31: Για το πάρτι του μικρού.
32: Για την επέτειό σας.
31: Για την προαγωγή της.
32: Για τα γενέθλιά του.
31: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
32: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
31: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
32: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
31: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
19: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιά.
0: Και για να δούμε τι θα γίνει με τη θερμοκρασία, παιδιά. Πάμε ένα 30 έτσι ωραίο περιποιημένο σήμερα για την πόλη της Καλλιέργειας. Ηλιοφάνεια αύριο. Πολύ μικρή πτώση θερμοκρασίας στους 28. Και η άνοδος θερμοκρασίας έρχεται πάλι πότε?
1: Όταν επιστρέφω την Κυριακή το βράδυ.
0: Κυριακή ξεκινάμε την άνοδο θερμοκρασία και από Δευτέρα, παιδιά, σκεφτείτε ότι πάμε πάλι στα 35 άρια. Ενώ Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία φτάνει τους 31 με ηλιοφάνεια και έτσι θα κοιμανθεί όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μία από τα ίδια και η Θεσσαλονίκη που η άνοδο θερμοκρασία και εκεί θα τη δούμε από Κυριακή και μετά. Σήμερα πάει 32 η μέγιστη με πολύ αραιή συννεφιά.
1: Και Γιώργο, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, η αλήθεια είναι, και τη βοήθεια γενικότερα όλων των αντρών. Οπότε μπορείτε να πάρετε είτε το κινητό στο χέρι σας και να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber, είτε και ένα ηχητικό μήνυμα στο εξής πράγμα που είπε ο Αλέξης Γεωργούλης. Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, τότε θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλή στο σεξ. Και θέλω να μου πείτε, επιβεβαιώνεται, ισχύει αυτό που είπε ο Αλέξης Γεωργούλης? Γιατί εγώ από τη μεριά μου επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω ότι όταν είσαι καλός, σε καλή μαγείρισα, τότε θα είσαι καλή
0: δεν
1: και στάρι.
0: Δεν μπορείς να είσαι σε πολλά πράγματα καλός ταυτόχρονα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι γίνεται. Πρώτα εκπαιδεύεσαι στο ένα και μετά πας στο επόμενο. Θεωρώ ότι είναι μύθος.
1: Μύθος.
0: Ναι.
1: Τα μηνύματά σας λοιπόν θέλω.
0: Τα ηχητικά
1: σας.
0: Τι ακριβώς ηχητικό να σου στείλουνε? Τέλεια.
1: Γιώργο!
0: Πώς τη βάζεις τη μιλιντζάνα έτσι για γεμιστά?
1: Παιδί μου, η σχέση τους μπορεί να κάνει πολύ καλά γεμιστά, εντάξει, και να επιβεβαιώνουμε ότι όταν κάνεις καλά γεμιστά, είσαι και πολύ καλή στο κομμάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ό,τι είναι γεμιστό, όπως και η γαλοπούλα, ό,τι βάζεις γέμιση είναι καλό.
1: Όπως εγώ κάνω πολύ καλή κότα γεμιστή.
0: Κότα γεμιστή.
1: Κότα γεμιστή.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρείς εσύ ότι οι συντρόφοι σου κατά καιρούς έχουν πει ότι είσαι πολύ καλή μαγείρισα και πολύ καλή στο κρεβάτι. Γιατί επιβεβαιώνεις.
1: Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κάποιος άλλος, μπορώ να το καταλάβω και μόνη μου.
0: Ωραία. Γιατί ο Φώτης λέει ισχύει. Καλή στο κρεβάτι, καλή και στο συμμαγειρική.
1: Στο μαγείρεμα.
0: Ισχύει. Εσύ πώς το βγάζεις συμπέρασμα αυτό, στο έχουν πει ή από μόνη σου?
1: Δεν το έχω δει εγώ μόνη.
0: Τι ξέρω,
1: μου. Άμα είμαι καλή. Είμαι πάρα πολύ καλή μαγείρισα.
0: Α, για τη μαγείρισα λες, εντάξει. Ποιος το επιβεβαιώνει αυτό, εσύ επειδή το τρώνε?
1: Ναι, βέβαια, και έχω
0: αυτό
1: και
0: είναι
1: πολύ
0: για να γλιτώσει την κρίνια, αγάπη μου. Το έχεις καταλάβει. Νομίζω δεν ξέρει να διαβάζει έναν άντρα.
1: Και το ένα κομμάτι επιβεβαιώνει και το δεύτερο που είπαμε. Καλός στη μαγειρική, καλός και στο ερωτικό μέρος.
0: Η επιβεβαίωση του φαγητού είναι ότι το τρώει, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία, η επιβεβαίωση του κρεβατιού.
1: Ότι είναι εκεί ακόμα, ξέρω εγώ.
0: Ότι τελειώνει.
1: Γιώργο!
0: Πάντως και στις δύο περιπτώσεις ένα πράγμα ισχύει. Και στις δύο περιπτώσεις. Και τα δύο κάποια στιγμή τελειώνουν.
1: Γιώργο, δεν σε μπορώ άλλο, ρε παιδί μου. Τερματισμό κλίση θα πατήσω.
0: Πάτα το.

0: morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και πολύ γρήγορες μικρές φαρσούλες. Και στα ισπανικά σήμερα, μα θέλετε, βάζουμε τη Μαρία, μιλάει ισπανικά και δεν βγάζει άκρη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Θέλω να πάρεις ένα φίλο μου να του μιλάς ισπανικά.
2: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα σας, τον κύριο Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, από το Υπουργείο Μεταφορών παίρνω τηλέφωνο.
2: Okay.
1: Ναι, καλημέρα. Σας είχατε δώσει πριν λίγες μέρες σήματα, σωστά?
2: Για δίπλωμα, εξετάσεις.
1: Μπράβο, είχατε δώσει πριν ένα μήνα περίπου σήματα για να περάσετε και σας δώσανε το OK ότι περάσατε. Δυστυχώς έγινε λάθος, ναι. Κοπήκατε, πρέπει να ξαναδώσετε. Πρέπει να έρθετε στο Υπουργείο να ξανακάνετε την αίτηση, το παράβολο και να ξαναδώσουμε σήματα πάλι από την αρχή. Έγινε λάθος από τον εξεταστή.
2: Πώς ακριβώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Μας φέραν τα χαρτιά όταν δίνανε όλοι οι εξεταζόμενοι τα σήματα και είδαμε ότι τελικά υπήρχαν 4 λάθη και είχαν σημειώσει μόνο ένα που σας έδινε το δίπλωμα ότι περάσατε στην επόμενη φάση. Αλλά δυστυχώς κοπήκατε και πρέπει τώρα να ξαναπληρώσετε το παράβολο και να ξαναέρθετε σε ένα μήνα περίπου να ξαναδώσετε για δίπλωμα, κύριε Παναγιώτη.
2: Και θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία από την αρχή?
1: Πρέπει να γίνει πάλι από την αρχή, έτσι γίνεται. Έχετε δώσει πολλές φορές, έχετε δώσει πολλές φορές σήματα?
2: Η πέμπτη φορά ήταν.
1: Η πέμπτη φορά που δίνετε σήματα?
2: Ναι.
1: Θα έπρεπε να περάσει εξάμηνο για να ξανάρθετε. Κανονικά κάθε φορά που μένετε ανεβαίνει ο χρόνος εκπαίδευσης περισσότερο. Πρέπει να πληρώσετε μαθήματα τους δασκάλους σας να σας κάνουν καλύτερα τα σήματα. Την οδήγηση την περάσατε?
2: Την οδήγηση την πέρα, ναι.
1: Στα σήματα έχουμε πρόβλημα. Ποιο σήμα σας δυσκολεύει?
2: Δεν είναι ότι με δυσκολεύει κάποιο συγκεκριμένο σήμα.
1: Για να έχεις δώσει 5 φορές όλα σε ενοχλούν. Παναγιώτη! Παναγιώτη, σε καλούμε το σου. Ρε Παναγιώτη! Εδώ σε θέλω. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο μέσα από το Show Cafe Morning Show, Παναγιώτη?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Λοιπόν, το όνομα Βάσο σου λέει τίποτα?
2: Όχι, η θεία μου.
1: Η θεία τα έδωσε όλα, η θεία. Είσαι ο αγαπημένος ανεφικός, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, εντάξει, το πήραμε το δίπλωμα. Μην αγχώνεσαι, δεν θα ξαναδώσεις. Για 6η φορά. Λοιπόν,

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία.
1: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές. Τρεις τυχεροί από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεψιά και 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν αρκεί να ανακαλύψεις το μυστικό μας ήχο. Άκου ακόμα μία φορά. Τι είναι άραγε αυτό? 2-10-300-104-8. Ό,τι και να σου έρθει στο μυαλό, πες το και εγώ θα σε βοηθήσω αμέσως τώρα. Άκου, άκου, άκου. Μην πεις αγροτικά μηχανήματα, ό,τι έχει να κάνει και με κλωστές, πετάξτε τα. Μπαλάκια κληροτίδας, πετάξτε τα. Βροχή πάνω σε σέιντερα, πετάξτε τα. Γκαραζόπορτες, πλυντήρια, στεγνοτήρια κτλ, πετάξτε τα. Popcorn δεν είναι. Καροτσάκια κτλ, πετάξτε τα κι αυτά. Τι είναι όμως άραγε? 2-10-300-104-8. Άκου πολύ προσεκτικά και θέλω την πιο τρελή σου μαντεψιά. Τι είναι άραγε αυτό? 2-10-300-104-8.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
6: Εσύ που θα είσαι.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Και δηλώνει συμμετοχή σου στο 210-300-1048. Καλημέρα, Λάζαρε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό, βρε Λάζαρε?
2: Εμένα μου κάνει για παλιά συσκευή αναπαραγωγή σε κινηματογράφους. Στους παλιούς κινηματογράφους που ήτανε.
1: Αυτές τις μεγάλες υπομπίνες.
2: Ναι, κάπως έτσι.
1: Λες να είναι παλιά πομπίνα κινηματογράφου αυτό που ακούγονταν κρα κρα κρα κρα κρα κρα. Σαν αυτό εδώ. Δεν είναι, ρε Λάζαρε, δεν είναι.
2: Δεν
1: πειράζει, μπορώ να δηλώσει συμμετοχή σου ξανά στο 210-300-1048. Καλημέρα, Κάτια.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κάτια μου. Τι είναι αυτό εδώ? Πού πάει το μυαλό σου?
3: Είναι παγάκια. Ή παγάκια μέσα σε ρόφημα που ανακατεύουμε τον καφέ ή... το μηχάνημα που βγάζει παγάκια, ας πούμε, που τα στριματίζει, που τα βγάζει.
1: Κοίτα τώρα, άλλο ανακατεύω παγάκια, άλλο πετάω και φτύνω παγάκια.
3: Παγάκια είναι που κουνιούνται τώρα. Τώρα που κουνιούνται, τώρα τι θέλει να σου πω.
1: Απ' τη Μύκονο δεν τα φέραμε πάντως. Ωραία, παγάκια που κουνιούνται σε οποιασδήποτε διαδικασίες.
3: Ναι.
1: Για να ακούσουμε ακόμα μια φορά. Λες να είναι παγάκια που κουνιούνται σε ποτήρια, σε παγομηχανές, σε οπουδήποτε μπορεί να είναι αυτά? Δεν είναι, ρε Κάτια. Δεν πειράζει, ρε Κάτια. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 210-300-1048. Καλημέρα, Άννα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άννα μου. Τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
4: Εγώ ήθελα να πω πάλι κάτι με παγάκια. Παγοκόφτης όμως.
1: Α, παγοκόφτης που πάει η πλάκα η μεγάλη πάγου και κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, και τους πάει, ε.
4: Ναι, ναι.
1: Να είναι τόσο δροσερός ο ήχος. Για να ακούσουμε εγώ μια φορά. Δεν είναι, ρε Άννα μου. Δεν πειράζει, καλημέρα. Δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο στο καφέ Morning Show στο 210-300-1048.
0: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning.
7: Good morning, everyone.
8: Wake up.
0: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: καρδιά.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι λίγα τα λόγια, αλλά αν είναι πολλά, αλλά έχει προκαλέσει λίγο σάλο το σχόλιο του Κοψιδά.
2: Ναι.
1: Για το ότι επειδή είναι vegan ο άνθρωπος πολλά χρόνια.
2: Λέει, ο ηθοποιός ο Κοψιδάς.
1: Μπράβο, ο Γιώργος Κοψιδάς. Λοιπόν, ο veganισμός είναι φιλοσοφία ζωής. Δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ ούτε για 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Α, σε και τέτοιο ερώτημα πάμε. Ναι.
1: Και βγαίνει η μισή λένε ότι επειδή τον γνωρίζουμε όντως δεν θα το έκανε. Οι άλλοι μισή λένε όλοι έχουν την τιμή τους.
2: Συμφωνώ.
1: Σε ποιο από τα δύο?
2: Πιστεύω ότι όλα έχουν την τιμή τους. Αλλά είναι και κάποια πράγματα, ας πούμε, θα σου πω. Μπορώ να καταλάβω να αλλάξεις για 5-10 λεπτά που είναι το γύρισμα την άποψή σου και να ξεπουληθείς για μια τιμιούλα. Αλλά ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία.
1: Μας λέει που. Μας φέρνει ότι εγώ πουλιέμαι ήδη.
2: Όχι, όχι, όχι. Πράγματα, ας πούμε, να κάνω bungee jumping και 5 δισεκατομμύρια να μου δίνανε, δεν θα το έκανα ποτέ.
1: 5 δις.
2: Και χωρίς.
1: Και χωρίς σκηνή πήδαγα. Και μη με δέσεις, ας πω, στη θάλασσα.
2: Όχι ρε.
1: Τι λες ρε?
2: Δεν θα το έκανα ποτέ. Πρώτον έχω υψοφοβία, κλειστοφοβία, πουλοφοβία, ακροφοβία. Έχω τόσες φοβίες που δεν θα το νομίζω ότι θα. Το έχω σκεφτεί, δεν θα ξεπουλιόμουν.
1: Και όπως είπες και εσύ, όλοι έχουν την τιμή τους. Ερχόντουσαν τώρα και σου λέγε Μαρία, θα πρέπει να κάνεις bungee jumping και να διαφημίσεις τα παιδιά που είναι στον ισμό της Κορίνθου, παράδειγμα, που υπάρχει συχνά πυκνά bungee jumping εκεί. Λοιπόν, και θα σου δίναμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Πηδάτε?
2: Όχι.
1: Δεν θα
2: πήδαγε. Δεν πηδάμε, κύριε, όχι.
1: Εγώ πήδαγα.
2: Ρε και 2,5 εκατομμύρια. Ναι, το καταλάβαμε ότι εσύ πήδαγες. Δεν έχεις ψηφοφοβία εσύ. Ούτε ακροφοβία.
1: Έχω ψηφοφοβία, μα δεν είναι κάθε μέρα πάω στην άκρη του γκρεμού και λέω α, τι ωραία.
2: Πώς, κάθε φορά στη χιλιαδό σε βλέπω, πας και πηδάς από το βράχο. Εμένα αυτός ο βράχος μου φαίνεται πολύ ψηλός για να πηδήξω.
1: 2 μέτρα είναι ο βράχος.
2: Πανύψηλος.
1: 2 μέτρα.
2: Πανύψηλος.
1: Ο βράχος είναι 1,85. Ούτε 2 μέτρα δεν είναι. Δεν πήδηξα από τα 50.
2: Ούτε καν. Ούτε
1: ωραία, έχω κάνει και
2: ανεξιδοτιστή.
1: Ωραία. Άμα σου λέγανε διαφήμισε ένα παραμύθι, όχι το δικό σου, τον καλό καρδοπειρατή. Όχι το δικό σου. Το δικό σου διαφήμισε τσάμπα, ρε, γιατί θα σου πληρώσουμε κιόλα. Λοιπόν, λοιπόν, σου λέγανε πρέπει να διαφημίσει ένα άλλο παραμύθι.
2: Όχι.
1: Πόσα λεφτά θα
2: έπρεπε?
1: Με 100 χιλιάρικα.
2: 100 χιλιάρικα, όχι, ρε φίλε, πα καλά.
1: 200 χιλιάρικα.
2: 200 χιλιάρικα. Όχι, δεν ξεπουλάω ρε τον πειρατή μου.
1: 300 χιλιάρικα.
2: Ο πειρατής είναι ένας και μοναδικός.
1: Μισό εκατομμύριο τώρα. Μισό εκατομμύριο για να διαφημίσεις ένα άλλο παραμύθι με 2 story. Μισό εκατομμύριο.
2: Με 2 story, όχι, 500 ούτε.
1: Σιγά μωρή, με 1,5 εκατομμύριο έφτιαχνες τον καλό καρτοπειρατή. Τριλογία.

0: λίγο ακόμα, ανέβασε το λίγο ακόμα και σου λέω.
1: Ωραία, bungee jumping για 4 εκατομμύρια τώρα.
0: Ρε, δεν πάω να πηδήξω, δεν πηδάω.
1: Εσείς παιδιά πηδάγατε για 1 εκατομμύριο, όλοι πηδάγανε.
0: Όμως για 1 εκατομμύριο δεν με ρώτησα αν θα διαφήμιζα άλλο παραμύθι.
1: Όχι, εντάξει, πάει πολύ μετά, ρε, εσύ.
0: Θα διαφήμιζα. 1 εκατομμύριο είναι πολύ καλή τιμούλα.
1: Ωραία, ας το πάμε πιο ομά. Αν το κάνουμε λίγο πιο ομά. Ξεπουλιέστε για κάτι ή δεν ξεπουλιέστε με τίποτα. Θα δίνεις στον σύντροφό σου, άμα σου λέγανε 10 εκατομμύρια ευρώ τώρα για να χωρίσεις και να αλλάξεις χώρα.
0: Να χωρίσω και να αλλάξω και χώρα, θα φύγω κιόλας.
1: Έρχεται ένας μεγιστάνας και σου λέει, ρε παιδί μου, ωραίο παλικάρι. Και σου λέει, Μαρία, έλα μαζί μου, θα σου δώσω στο λογαριασμό σου τώρα 10 εκατομμύρια και θα έρθεις μαζί μου στο Ντουμπάι. Να μείνουμε εκεί για πάντα.
0: Έχω το 10 εκατομμύριο το καλό δίπλα μου.
1: Επειδή ακούει, άμα δεν ήταν εκεί. θα τον είχε ξεπουλήσει σε 3 δευτερόλεπτα.
0: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, έχεις ανάψει θέματα.
0: Έχω ανάψει λίγο θέματα και εκτός αέρα και εντός αέρα και τα λοιπά. Καλημέρα στο φίλο το Θάνο που λέει: εγώ, παιδιά, θα πήδαγα, εννοείται, και αυτές που με δένανε και για ένα εκατομμύριο ευρώ. Όλους μαζί θα τσέπαιρνε παραμάζωμα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Εγώ θα πήγα από όπου θες, και από αεροπλάνο και από ελικόπτερο, από όπου θες, λέει ο φίλος ο Άλεξ. Καλημέρα στον Αναστάση.
1: Για ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, εγώ θα
1: πήγα. Σιγά, ρε παιδιά, λίγα είναι τα ένα εκατομμύριο για να πηδήξετε από παντού.
0: Κοίτα, μιλάμε για την τωρινή εποχή που όλα είναι ζορισμένα.
1: Άρα, ένα εκατομμύριο θα σου μείνει για ένα μήνα, δύο, τρεις.
0: Εντάξει, πουλάκι, μόνο ο φίλος ο Αναστάση λέει για ένα εκατομμύριο πήδαγα και την Κουτζή Μαρία.
1: Ξεπουλημένη.
0: Και τη Μαρία με τα κίτρινα και τη Μαρία μάτια καστανά.
1: Και τη Μαρία του γείτονα.
0: Ωραία, με πόσα λεφτά θα άφηνες τη σχέση σου? Ερχόταν τώρα να το ξαναπάω.
1: Με κανένα, όχι με τη σχέση.
0: Ακούστε,
1: δεν την αφήνω.
0: Δεν ξέρω τις φοβίες του καθενός, τι φοβάται για να μην το κάνει ποτέ. Και εγώ θα πάω λίγο στα προσωπικά. Με πόσα χρήματα ερχόταν ένας μεγιστάνας και σου έλεγε: σου βάζω τώρα στο λογαριασμό σου 15 εκατομμύρια, δικά σου.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι μαζί μου και κάνεις μια πλουσιοπάροχη ζωή χωρίς να ξοδέψεις φράγκο δικό σου.
1: Και άμα δεν μ' αρέσει ο μεγιστάνας?
0: Όχι, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Δεν μιλάμε ότι είναι μπατάλι. Δηλαδή σε πάω σε πολύ ωραία φάση. Δηλαδή σκέψου το σύντροφό σου, στο λίγο πιο μελαχρινό γιατί είναι στο Ντουμπάι.
1: Με λαμψούλης.
0: Ναι, και απλά έχει, δεν ξέρει τι έχει. Και θέλει να τα μετράς ένα-ένα κάθε μέρα και να ξοδεύεις όσα γουστάρεις.
1: Εγώ θέλω να ξέρω τι έχει, οπότε θα μείνω εκεί που είμαι. Καλά είμαι.
0: Κάτσε να τα μετρήσεις. Δηλαδή με 20 εκατομμύρια έφευγες?
1: Όχι, όχι, όχι. Εσύ έφευγες?
0: Ναι.
1: Με πόσα? Με μισό εκατομμύριο, λέει.
0: Με μισό δεν έφευγα, όχι. Με μισό δεν έφευγα, αλλά με 10 έφευγα.
1: 10 έφευγες και δεν σε ξανάβλεπε ποτέ κανένας?
0: Θα κράταγα επαφές, αφού και παιδί. Θα έγραφα τα 7, θα δίνα του Κυριάκου τα 7. Θα κράταγα και εγώ 3 καβάντζα. Λοιπόν.
1: Πόσα θα σου πιστεύει, ένα μήνα θα σου μείνουν τα 3 εκατομμύρια?
0: Αφού θα μου παρήχε τη ζωή που θέλω, δεν θα χάλαγα
1: τα. Δεν μα τα πει αυτά.
0: Τώρα το στόπα, τώρα στόπα.
1: Σου παρέχει τι?
0: Τα πάντα.
1: Διαμονή.
0: Όλα.
1: Φαγητό.
0: Όλα.
1: Παιδί, ταξίδια και τα λοιπά.
0: Όλα, πουλάκι μου, σου είπα, σου δίνει 10 εκατομμύρια στην τράπεζά σου, κάντα ό,τι θες, και όλα τα υπόλοιπα έξοδα είναι δικά του.
1: Ωραία, ψάχνουμε έναν μαχαραγιά να δώσει στο Γιώργο 10 εκατομμύρια και να πάει μαζί του. Ποιος θέλει
0: δεν
1: να το
0: μπορεί
1: πάρει?
0: Να είναι γυναίκα. Πρέπει να είναι και μαχαραγιάς. Εκεί το σκέφτομαι. Εκεί δεν πάω, φοβάμαι.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Στο Cafe Morning Show.

0: Νόη μου.
1: Και από τα άλλα τα.
0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Στο καφέ Morning Show, Μαρία Βούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς, και να εκτιμάς τον καλό τον καφέ. Όταν τον έχεις εκεί δίπλα σου, πάει να πει ότι είναι η ώρα να τον πάρεις. Ένα καφεδάκι λοιπόν από τον Αλυμπινίση θα πάρουμε.
0: Δεν θα γυρίσεις.
2: Το πρωινό μας θα γυρίσω και θα πάω κατευθείαν στον Αλυμπινίση να πάρω μια υπέροχη τυρόπιτα. Όχι, έχω ξεμείνει ταπί και ψύχρεμη, αλλά στον Αλυμπινίση μπορώ να πάρω για τον εαυτό μου. Να φάω ό,τι και αν φανταστώ. Από καπκέικ με κομματάκια μέσα λιωμένης πραλίνας, μέχρι υπέροχες τυρόπιτες, μέχρι λουκανόπιτες, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, και φυσικά τετράγωνη special pizza. Παίρνεις και καφεδάκι φυσικά, γιατί μαζί με τον καφέ παίρνεις και όλα τα υπόλοιπα. Φαρμακίδου 1 και παίρνεις τηλέφωνο στο 22 210 64 36, και κάνεις τώρα την παραγγελία σου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη την Ελένη που λέει: ρε Γιώργο, άσε είσαι κατά διλήμματα. Άσε τον κόσμο ήσυχο, μας βάζεις τέτοια διλήμματα τώρα, δεν είναι σωστά. Μπράβο. Πράγματα αυτά. Καλημέρα στη Μιράντα, εγώ παιδιά φοβάμαι τα ύψη. Αλλά αλλιώς θα το έκανα. Θα πήδα για να
2: αυτό
0: κάνει μπάτζι τσάπινγκ.
2: Αυτό είναι, παιδί μου, η ψοφοβία είναι το θέμα.
0: Δεν μπορώ να ξέρω τη φοβία του καθενός τώρα για να κάτσω να κάνω ένα σωστό δίλημα. Εσύ δεν πηδάς ούτε για 5 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν πηδάω με 55 εκατομμύρια.
0: Εσύ, άμα σου δέναν τα μάτια.
2: Δεν αλλάζει. Νιώθω το κενό να έρχεται.
0: Τόσο πολύ δηλαδή δεν θα το έκανες.
2: Όχι, Γιώργο, δηλαδή αν έχεις καμιά τώρα τρελή ιδέα και μου πεις: Μαρία, μας έχω κλείσει, να πάμε να κάνουμε budget jumping στο Rio de Janeiro.
0: Αερόστατο! Και budget jumping.
2: Πας καλά! Ξέρεις πόσα αερόστατα έχουν πέσει.
0: Όχι.
2: Τι θέλω τη ζωή μου εγώ. Δεν πάω πουθενά.
0: Άμα είναι έτσι, μην πας για μπάνιο πουθενά, γιατί έχει φάλαινες, έχει λαγοκέφαλους, έχει καρχαρίες.
2: Α, δεν στάπα, ε.
0: Όχι.
2: Τώρα πια μπάνιο θα κάνουμε στην Αμμουδιά. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Να μην σκάσει καμιά.
0: Βλέπω τις παραλίες φέτος με φουσκωτές πισίνες απ' έξω. Και όλοι απ' έξω.
2: Α, δεν στάπα εσένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω φέτος στη θάλασσα.
0: Ωραία. Με πόσα λεφτά θα έμπαινε στη θάλασσα και να έχουμε κρυμμένους 3 λαγοπόδαρους. Λαγοκέφαλους. Λαγοπόδαρους. Λαγοκέφαλους.
2: Λαγοπόδαρο και λαγοκέφαλο και να είναι και κρυμμένοι.
0: Εμείς θα τους πετάξουμε την ώρα που εσύ κάνεις μπάνιο.
2: Γιατί ρε φίλε, τόσο πολύ με μισείς.
0: Όχι ρε, για να δούμε πόσα λεφτά θα μπαίνεις, λέμε.
2: Για να γελάσω, λέει. Δεν θα το έκανε γιατί σε μισώ, να γελάσω μόνο θέλω. Πας καλά.
0: Για τα views το κάνουμε.
2: Τα πάντα για τα views, να πάντα. Δεν μπορώ.
0: Ωραία, αφού δεν μπορούμε και δεν ξέρω αν θα πάτε παραλία, αν θα πάτε
2: εσύ
0: πισίνα.
2: Τι θα έκανες, ας πούμε, για λεφτά. Θα τα έκανες όλα, ξεπουλιέσαι.
0: Εκτός από σεξ.
2: Τι λες. Αλήθεια.
0: Να μου κάνουν σεξ. Να κάτσω να με αυτόσουν, όλα τα άλλα νομίζω τα έκανα.
2: Τι εννοείς αυτό να σε αυτόσουν, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, δεν ξεπουλάω τον κόλλομπο. Το λέω κόσμια, δεν το καταλαβαίνει. Το λέω πιο διακριτικά, δεν το καταλαβαίνει. Πώς κατά να το πω.
3: Γιώργος και Μαρία,

0: Buongiorno, oh, buon dia.
1: Maria Dolores, how do you do?
0: Καλά, φαίνεσαι λαμπερή, ξανθιά, κουκλάρα, καρακουκλάρα από μακριά.
1: Αχ, τι μου θύμισες, έχω πάει κι εγώ Ισπανία.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Στο... Σ' άρεσε.
1: Ωραία ήταν, ωραία ήταν, είχα πάει Βιλαρίμπα, Βιλαμπάχο.
0: Πού είναι αυτό?
1: Άδικα, κάτι χωριά στην Ισπανία, Βιλαρίμπα, Βιλαμπάχο, που φτιάχνανε, που πλένουν πιάτα. Ισπανία δεν είναι αυτό. Ισπανία μου είχαν πει.
0: Ισπανία πήγες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι έχεις να μας πεις, έχεις επιβεβαιώσει την έρευνα για τους Ισπανούς ότι λέει ότι είναι οι πιο όμορφοι άντρες?
1: Καλή είναι, μωρέ, καλή είναι. Αν εξαιρέσεις τον Αντώνιο Παντέρας που κάποια στιγμή βγαίναμε.
0: Δεν είναι Ισπανός.
1: Δεν είναι. Κρίμα. Ποιος, για πες μου έναν Ισπανό διάσημο. Α, τον Παστίλιες για τον πόνο του άλλου.
0: Α, ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Ο Μπαρδέμ, αυτός Ισπανός δεν είναι.
0: Ο Ισπανός.
1: Πάλε καλά, δόξα τω Θεώ, πήγαμε έναν Ισπανό. με τον Μπαρδέμ, καλά ήτανε.
0: Ναι.
1: Λίγο κρυόκολο.
0: Βρίσκανε τα μουσια σας.
1: Ναι, ήταν λίγο μπέρδεμα. Κοίτα, οι Ισπανοί ωραίοι άντρες είναι, μπορώ να πω, μόνο να τους βλέπεις. Με το μόνο Ισπανό που έχω πάει είναι ένα Ισπανό που είχα αγκόμενο, ο οποίος ήταν άντρικος, ναι. Ισπανός, τελείως Ισπανός, δεν είχε τίποτα. Αλλά να, άλλη φορά να με πάρεις μαζί, κάθε φορά μου λες θα σε πάρω μαζί και δεν με παίρνεις.
0: Πότε σου είπα ότι θα σε πάρω μαζί?
1: Στο προηγούμενο ταξίδι που είχατε πάει, βγαίνει, μπαίνει, ό,τι
0: τώρα
1: βγαίνει,
0: στο
1: μπαίνει.
0: Επόμενο θα σε πάρω μαζί.
1: Άντε να με πάρετε και εμένα ένα ταξίδι, όλο εδώ με αφήνετε με τον άλλο τον πάμε.
0: Έλα τώρα,
1: και
0: έλα.
1: Και έχω πάρει τόσο ωραία γυαλιά ήλιο από το Optics Poly, πρέπει να τα δουν και οι ξένοι. Οι ξένοι, ναι. Πείτε παιδιά και ψωνίστε κι εσείς από το εξωτερικό. Και εσύ που μπορεί να μην είσαι Χαλκίδα και είσαι από άλλη περιοχή, μπες τώρα στο Optics Poly και στο Instagram. Θα τους βρεις και θα βρεις πολύ ωραίες προσφορές 60%. Θα βρεις γυαλιά που μπορεί να έρθουν στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα. Πάρε τη φίλη μου την Πόλη τηλέφωνο στο 22210-33251 και θα βρεις Armani, Gucci, όλες τις επώνυμες μάρκες με μείον τις 100 έκπτωση. Μείον τις 100. Λοιπόν, μείον 60%, μείον 100. Βήγεις εσύ, τρέχω εγώ.
0: Συγγνώμη, κρύωσα καλέ.
1: Optics Poly, Κανάρι, Φθά, Βαθία, Βλήδος, και θέλω να πω κάτι.
0: Πες.
1: Αυτά που λέγατε πριν με τον Γιώργο για το ξεπούλημα.
0: Αν ξεπουλιέσαι.
1: Ναι.
0: Ξεπουλιέσαι.
1: Εδώ τα δίνω. Εδώ το δίνω τσάμπα, ρε. Εδώ εγώ ψάχνω τσάμπα, δεν θα το ξεπουλήσω. Κοίτα, η αλήθεια είναι αν έρχονταν ένα έχει, ένα μαχαραγιά, ένα που δεν ξέρει τι έχει και μόνο.
0: Αυτό το ξέρουμε, ρε Γιώργητσα, ότι φεύγει.
1: Ναι, δεν θα
0: πηδά όμως.
1: Ό,τι βρω.
0: Ρε, δεν μπορώ να την πιάσω από πουθενά, ρε παιδιά.
1: Εγώ θέλω να την πιάσω, όχι εσύ.
0: Γιώργητσα, πας καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι 5ο μήνας, έχει 18 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Απέναντι όπως πάντα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι και να εξομολογηθώ κάτι ρε παιδιά. Βρε αδέλφια, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, 18 Ιουνίου, 10 και 22 για την ακρίβεια. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν φτωχός. Ναι. Μετά, παιδιά, από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, δεν είμαι πια μικρός.
1: Εσύ δεν μπορώ άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα πίτσα!

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
10: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
11: Σοκαφέ Morning Show.
10: Μόνο αυτό.
11: Σοκαφέ 104,8.

0: Λαλαλα.
1: Να το λαλήσουμε και σήμερα προ-Παρασκευή με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα, μας λέει η Μαρία. Και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, πρόφες δεν έχει ακούσει κανένας, εννοείται, γιατί είναι μακριά. Εγώ παίζω μαζί σας. 2-10-300-1048. Άμα καταλάβετε το σημερινό μας λαλαλα. 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.

0: Και χρειαζόμαστε ακόμα μία εκτέλεση γιατί δυσκολεύτηκαν τα πράγματα σήμερα, παιδιά. 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα? Εύκολο. Πες το καλά και να το καταλάβουμε. 1, 2, 3 και.
1: La la la la la la la la la la la la la.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία μου, είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις το σημερινό μας λα λα λα?
2: Ναι, ναι, θα το εκτελέσω κανονικά.
0: Δώσε πόνο, είσαι φίλη, είσαι δικός μας άνθρωπος. Θέλω να δώσεις τη φωνάρα σου στο λαό. 1, 2, 3 και.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
1: Πάμε.
0: Μη σταματάς.
2: Έμεινα εδώ.
1: Σαν πείμα το λες.
2: Έμεινα εδώ.
0: Και εμείς μείναμε. Ήσουνα μέσα στο ρυθμό, δηλαδή εγώ και εσύ πρέπει να κάνουμε ντουέτ, Ευαγγελία.
2: Το ξέρω, είμαι σίγουρη.
0: Και εγώ μέσω ρυθμό, πάντα. Ευαγγελία μου, μείνει η γραμμή και το δωράκι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα, ξέρετε που πρέπει να τις στείλετε στο Viber 697-800-1048.

0: τέτοια χαρά θέλω να αντιμετωπίσετε τη σημερινή ημέρα που ξεκινάμε αισιοδοξία και κοινωνικότητα. Έχουμε όμως λίγες ζήλες, υπερβολές και παιχνίδια εξουσία στις σχέσεις. Πιο ζώρικα σήμερα, λιονταράκια, υδροχόοι, ταύροι και σκορπιοί.
1: Τέλεια, θα περάσουμε.
0: Κρύε, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μπορείς να προωθήσεις εύκολα τις ιδέες σου. Μια γνωριμία ή μια συζήτηση ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ταύρε, καλείς να διαχειριστείς καλύτερα τα νεύρα και τις απαιτήσεις των άλλων. Μην επιμείνεις σε καταστάσεις που δεν αλλάζουν σήμερα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, η τύχη βρίσκεται στο πλευρό σου και οι επαφές σου αποδίδουν καρπούς. Ό,τι ξεκίνησε με τη νέα σελήνη δείχνει πλέον σημάδια προόδου. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα παρουσιάζουν βελτίωση. Η διέστησή σου σε οδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, η σελήνη στο ζώδιό μας κάνει πρωταγωνιστές, αλλά και πιο ευαίσθητους στις αντιδράσεις των άλλων. Ας αποφύγουμε υπερβολές σε έξοδα και συναισθηματικές απαιτήσεις. Η μέρα μας ένα 7. Παρθένε, καθώς η σελήνη περνά στο ζώδιό σου, αποκτάς έλεγχο των καταστάσεων. Η οργάνωση και η πρακτικότητα γίνονται τα μεγάλα σου όπλα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, φίλοι και κοινωνικές επαφές μπορούν να φέρουν ευχάριστες εξελίξεις. Κάποιος δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο περίμενες. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, πίεση σε επαγγελματικά ή προσωπικά ζητήματα μπορεί να σε εκνευρίσει.
1: Σιγά, Μαρή.
0: Μην μπει σε παιχνίδια ελέγχου, Γιώργο, ή αντιπαραθέσεις χωρίς λόγο. Η μέρα σου ένα 7. Τοξότη, ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Μια ευκαιρία εμφανίζεται εκεί που δεν την περιμένεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώ και ρε, οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα μπορούν να ξεκαθαρίσουν σήμερα. Μια συζήτηση βοηθά να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες απαιτούν περισσότερη διπλωματία. Απόφυγε την τάση να αντιδράσει από πείσμα ή εγωισμό. Η μέρα σου ένα 7. Και ψαράκια, η καθημερινότητα κυλά πιο όμαλα και οι εκκρεμότητες μειώνονται. Έχεις τη δυνατότητα να συνδυάσεις παραγωγικότητα και καλή διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 9.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35 005.
11: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις,
12: weekend parties, stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά Ευβίας. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
15: Welcome to Paradise. Beachbarf.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί.
16: Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.
22: Good morning.
23: Good morning.
24: Good morning, everyone.
25: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

πόσο τέλεια ξεκινάει και αυτή η μέρα σου. Και θέμα 104,8 Στεφανία Σταματίου, εδώ στην αγαπημένη σου μουσική παρέα. Από τις 11 μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ να ακούσουμε επιτυχίες και πολλή μουσική. Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό έρχεται αμέσως τώρα. Σου έχω και Σπύρο Κέσσαρη με Καρμικό για να χορέψουμε. Και εγώ επιστρέφω με Λίλα και Τόκελ. Ποιο να σου το πει. Για δυνάμωση ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα υπέροχο τρίωρο παρέα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα. Λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει ο διάβολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει, χτιάου! Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη, χτιάου! Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Ε, διάβολε, του λέει: μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει: κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος: του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Έλα και το κελ. Ποιος να σου το πει και ποιος να μου το πει και μένω ότι από το πρωί που σηκώθηκα θα σκεφτόμουν αυτά τα γλυκά από το Queen Vanilla. Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Παίρνε και εσύ από το Queen Vanilla για να φας αυτή την καρυδόπιτα με το παγωτό. Εννοείται ότι έχει πάρα πολλές γεύσεις σε παγωτό. Θα δοκιμάσεις αυτά τα καραμελωμένα popcorn. Δοκίμασε και την σαγκουίνι, ένα σορμπέ που έχουν φέρει, πάρα πολύ ωραίο. Πρόσφατα δοκίμασα και τσιχλόφουσκα. Ενθουσιάστηκα γιατί γενικά η τσιχλόφουσκα εμένα σε παγωτό δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά είναι τέλειο και το χρώμα και κάτι μου έκανε έτσι αυτό το μπλε. Οπότε δοκίμασε αυτές τις γεύσεις όπως και δίποτε και δοκίμασε και πάρα πολλές γεύσεις που έχει σε σοκολάτα. Για σένα που προσέχεις τη διατροφή σου, να σου πω ότι έχει και παγωτό με 0% λιπαρά. Οπότε καθόλου τύψεις, θα δροσιστείς και όλα, θα τα απολαύσεις και όλα μια χαρά. Στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13 το Queen Vanilla μπορεί να γίνει το στέγιο σου από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
6: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
9: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι?
10: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ολοκένουργιος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Και δύο πράγματα μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Μου θυμίζει πανηγύρια να χορεύεις το πρωί ξημερώματα και μου θυμίζει, παιδιά, και κριτικό γάμο. Και τώρα που λέω γάμο, αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα όμορφο δώρο για τη μέλουσα νύφη, θα βρεις το Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Υπέροχες νυφικές ρόμπες, υπέροχα νυχτικάκια. Παιδιά, το ένα πραγματικά είναι καλύτερο από το άλλο για αυτές τις πάρα πολύ ξεχωριστές ημέρες της προετοιμασίας. Νομίζω είναι must. Οπότε μπορείς να βρεις πάρα πολύ κομψές επιλογές που κάνουν ακόμα πιο όμορφες αυτές τις ωραίες στιγμές πριν από το μυστήριο. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Ναι, στη Χαλκίδα. Άννα Βίζη και Αιγαίο έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM με 104,8 και αμέσως μετά σου έχω και Νίκο Μακρόπουλο με ένα τραγούδι που έχω πάθει λίγο έρωτα.

Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, να έχουν άψογη ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις τέλεια όταν τα φοράς, τότε μία είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Vision Pro στο κέντρο της Χαλκίδας, στην Ερμού 51. Το κατάστημα το συγκεκριμένο έχει τα πάντα, από γυαλιά ουράσος εννοείται, μέχρι γυαλιά ηλίου, μέχρι φακούς επαφής. Αλλά όλα αυτά θα τα βρεις σε πάρα πολύ καλές τιμές, γιατί έχει προσφορές όλο το χρόνο και εννοείται η ποιότητα είναι αυτή που πρέπει να είναι για τα γυαλιά ηλίου, να προσέχεις τα μάτια σου, να ξέρεις τι φοράς. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Απόν και χιλιόμετρα, Σοκ FM 104,8. Στεφανία, σταματήσου την παρέα σου και άκουσε τώρα με προσοχή. Η κινέζικη εταιρεία προσφέρει μπόνους μέχρι και 130% στους εργαζομένους της, αρκεί να τρέχουν 100 χιλιόμετρα, λέει, το μήνα. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υπάρξει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς, θα ήταν μια πολύ καλή λύση για να γυμνάζεται ο κόσμος, να αντιμετωπιστεί η παχυσαργία, να είμαστε και λιγότερη ώρα με το κινητό. Όποιοι είσαστε σε αυτή τη φάση, εγώ πηγαίνω παιδιά 7 η ώρα το πρωί για τρέξιμο. Θα χαρώ πάρα πολύ να τρέξουμε παρέα. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, ο καφέ με 104,8. Επιστρέφουμε Δήμο Αναστασιάδη και φταίς.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 4692.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
8: Ε,
9: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
6: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
10: Έχω μεγάλες τσέπες.
11: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
13: Welcome to paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
14: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
15: Για το πάρτι του μικρού,
14: για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μαρούλα, 18 Ιουνίου και είμαστε εδώ παρέα. Στο καφέ με 104,8, άλλο ένα υπέροχο μεσημέρι μόλις ξεκίνησε. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Τι ωραία παιδιά που βλέπω μέχρι και σήμερα που μου στέλνετε ευχές για τα γενέθλιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου να πω στο Θάνο, στην Αθανασία, στην Ουρανία, στην Αντωνία, στον Αθανάσιο αλλά και στον Αναστάσιο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου στέλνει το μήνυμά σου και δυναμώνει γιατί έρχεται ολοκένουργιο Γιώργος Σαμπάνης.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Σου καφέ με 104,8 και για να μην σου έρχεται να σπάσεις τον καθρέφτη κάθε φορά που κοιτάζεσαι, αν δεν σου αρέσουν τα γυαλιά που φοράς, θα πας στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Δεν θα διαλέξεις βιαστικά σίγουρα. Θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ εκεί να βρεις αυτό το σχέδιο που σου ταιριάζει και είναι αυτό που ακριβώς υποστηρίζει το στυλ σου, το χρώμα, το μέγεθος. Όλα θα τα βρείτε εκεί παρέα. Θα σου βγάλουν πάρα πολλά σχέδια. Εννοείται ότι θα βρεις αυτά που σου αρέσουν και οι τιμές, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλές, γιατί έχει εκπτώσεις όλο το χρόνο. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά ευδείας.
5: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
6: Εσύ που θα είσαι.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
10: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Με λίγα λόγια θα σου πω κι εγώ, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ότι πραγματικά υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκιδάς που αξίζει να γίνει το στέκι μας. Και μιλάω, παιδιά, για το Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 στην παραλία. Εκεί μπορείς να πας από νωρίς για τον καφέ σου, να συνεχίσεις με παγωτό, με βάφλα ή γλυκό. Και όσο περνάει η μέρα και μένεις εκεί, σε αυτό το υπέροχο βασικά, σε αυτή την υπέροχη θέα, είναι υπέροχο, παιδιά, το μαγαζί, μπορείς να συνεχίσεις με δροσερά κοκτέιλάκια δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Είναι από τα μέρη που λες, πάμε μια βολτούλα παραλία και ξέρεις ήδη πού θα καταλήξεις. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Το καλοκαιρινό μας στέκει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναβίση και εξαίρεση. Έρχεται αμέσως τώρα. Σοκ FM 104,8. Το αφιερώνω στη Μιράντα με πολύ πολύ αγάπη.

Σου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και θέλω να σου πω κάτι πολύ όμορφο που μου συνέβη χθες. Μου έκαναν παιδιά πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά μου. Πραγματικά πέρασε υπέροχα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήσασταν εκεί. Και ξέρετε κάτι, δεν ήμουν ποτέ από τους ανθρώπους που φοβούνται τα χρόνια που περνούν. Αντίθετα, κάθε έτσι γενέθλιο το βλέπω σαν μια ευλογία, ένας ακόμη χρόνος γεμάτος εμπειρίες, ανθρώπους, στιγμές και πολλούς λόγους να χαμογελάς ό,τι και αν άσχημο γίνεται, γιατί όλοι έχουμε τα στραβά μας, έχουμε και τις καλές μας ημέρες. Οπότε ναι, τα γιορτάζω τα γενέθλιά μου και τα χαίρομαι πολύ. Εσύ που με ακούς, πώς περνάς τα γενέθλιά σου? 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber, περιμένω το μήνυμά σου.

0: πώς θα βάλεις φωτιά στη νύχτα, παιδιά? Θα το βάλεις αν φορέσεις ένα φορεματάκι έτσι με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο έξω, αν φορέσεις έτσι στράπλες, έτσι κάτι πιο έτσι σεξι, εγώ θα πω. Στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπ, cups, patches και διάφορα ειδικά αξεσουάρ που κάνουν κάθε ρούχο πραγματικά να δείχνει τέλειο πάνω σου, να μην διαγράφει τίποτα, να φαίνεται έτσι όπως πρέπει να είναι και όχι να φαίνεται κάτι πρόστιχο και κάτι που δεν θα ήθελες να φανεί. Είναι από τα πράγματα εκείνα και από τα προϊόντα που λες ότι μάλλον δεν το χρειάζομαι, μέχρι να το δοκιμάσεις, να σου λύσει τα χέρια και μετά να μην μπορείς χωρίς αυτό. Σου έχω πει ότι το τελευταίο καιρό εγώ τα χρησιμοποιώ full και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Οπότε παίρνε και εσύ μια βόλτα από Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Μένεις εδώ και επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στο FM 104,8.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
7: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
6: Αλουμίνιο, σίδηρος.
7: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
6: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
6: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου απολαμβάνουμε το Μάνο Επιτροπάκι σε μια μοναδική βραδινή solo cello performance. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Στεφανία, σταματήσου την παρέα σου από τις 11 μέχρι και τις 2. Και πόσο πιο όμορφα να ξεκινήσει η τρίτη μας ώρα, αφού ξεκινάει με αφιέρωση. Ο Δημήτρης αφιερώνει στην κοπέλα του την Κωνσταντίνα το καμπάνι στο Κωνσταντίνο Αργυρού που έρχεται αμέσως τώρα. Εμείς θα πιούμε μαργαρίτα με το Χρήστο Μάστορα σε πολύ λίγο. Θα χορέψουμε και θα τα σπάσουμε με Αναστασία. Θα αναπολύσουμε στιγμές με Παντελή Παντελίδη. Και εγώ επιστρέφω με Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

υπάρχουν σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά, βρες η δώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσε ο Θεός ρε Ισιδώρα. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9:30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: σούρο έχει γύρει με αυτό το τραγούδι από Ανδρομάχη. Το αφιερώνω στο Στέφανο, στο καφέ με 104,8. Και δεν ξέρουμε, παιδιά, αν θα συνεχίσουμε μπάνια στη θάλασσα, γιατί μία με τους καρχαρίες, μία με τους λαγοκέφαλους, μία με τις μέδουσες. Παρ' όλα αυτά έχει 27 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και 29. Αλλά και να μην μπει στη θάλασσα, την ηλιοθεραπεία σου θα την κάνει σίγουρα, οπότε τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι μαγιό. Στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρει μαγιό ανδρικά, γυναικεία αλλά και παιδικά και υπέροχα beachwear και όλα όσα χρειάζεσαι για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, υπέροχοι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν εκεί και όχι να σε ξεπετάξουν γρήγορα, θα κάτσουν, θα δουν ανάλογα με τις ανάγκες σου αυτό ακριβώς που ψάχνεις. Οπότε παίρνα μια βόλτα από Unicorn Κριεζότου 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφω σε πολύ λίγο με Θοδωρή Φέρη και είπες.
1: Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το La La La.
1: Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
11: Στην Αμερική
0: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
12: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
13: Είστε έτοιμοι?
14: Είστε έτοιμοι?

FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Βλέπεις ότι ο ήλιος είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονος. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Γενικά θα έχουμε ηλιόλουστες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φοράς γυαλιά ηλίου για να προστατέψεις τα μάτια σου. Και αν ψάχνεις σχέδια, χρώματα, επώνυμες επιλογές, ποιότητα, αλλά και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, τότε μία είναι η λύση. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Δεν προστατεύεις μόνο τα μάτια σου, εννοείται να δεικνύεις και το στυλ σου, γιατί κακά τα ψέματα, τα γυαλιά μπορούν να αλλάξουν όλο σου το στυλ. Σου έχει τύχει ποτέ να δεις κάποιον χωρίς γυαλιά και να τον δεις και με γυαλιά? Παιδιά, εμένα, επειδή μου έχει τύχει και όχι μία φορά μόνο και παραπάνω μπορώ να πω, νομίζω ότι το γυαλί ηλίου αλλά και το γυαλί μοιοπίας, όταν είναι ωραίο, σου αλλάζει όλο το πρόσωπο. Οπότε παίρνω μία βόλτα από Vision Pro. Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53.

Αχ, καρδιά μου, και εγώ θέλω κάτι γλυκό και κάτι δροσερό μέσα στη μέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στιγμές που θέλω κάτι απλά να μου φτιάξει τη διάθεση. Οπότε τι κάνω? Κάνω στάση στο Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας, Μακαρίου 13, για να φάω το παγωτάκι μου, να φάω τη βάφλα μου, να φάω το γλυκό μου. Έχει άπειρες επιλογές που πραγματικά σε βάζουν σε πειρασμό με το που τις βλέπεις, χωρίς καν να δοκιμάσεις. Άμα δοκιμάσεις κιόλας, πάει. Αυτό ήταν, παιδιά. Και το ωραίο είναι ότι τα απολαμβάνεις όλα αυτά δίπλα στη θάλασσα, με αυτή την ωραία καλοκαιρινή διάθεση που έχουμε όλοι τώρα. Οπότε, αν είσαι μια βόλτα στην παραλία ή αν θέλεις να κάνεις μια έτσι γλυκιά στάση μέσα στη μέρα σου, παίρνα μια βόλτα από το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Πάνω και άμος και ξέρεις πολλούς, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά. Θέλω τόσα να σου πω από Έλλη Κοκκίνου.

0: Τι τραγούδι, βρε παιδιά, υπέροχη επανεκτέλεση από Έλλη Κοκκίνου και Νίκο Απέργη. Θέλω τόσο να σου πω, αν θυμάσαι, αυτό είχε κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 2003 στο επιτυχημένο άλμπουμ της Κοκκίνου, στο Κόκκινο, και το τραγουδούσε μαζί με τον Νίνο. Είναι από τα τραγούδια που πραγματικά σου μένουν, πραγματικά έχουν να σου θυμίζουν πολλά, και εγώ θέλω τόσο να πω για αυτό το τραγούδι, γιατί το θυμάμαι στο δημοτικό. Αλλά το μόνο που θα σου πω είναι ότι παρέα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Είσαι στον Ζοκ FM 104,8 και αν δεν πιάνεις από τα FM σου, μας ακούς πάντα μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Ζοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
14: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
15: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Σοκ

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ταινία της Disney.
2: Ναι.
1: Στην οποία η Ινδιάνα πρωταγωνίστρια κάνει γυμναστική και δίαιτα για να χάσει τα περίτα κιλά. Πώς λέγεται η ταινία?
2: Ποκαχόντας. Γυμναστική με την Ποκαχόντας. Χάσε τα κιλά με την Ποκαχόντας.
1: Προσπαθώντας.
2: Ωραία.
1: Άλλη μια ταινία. Ταινία της Disney. Στην οποία πάλι η Ινδιάνα πρωταγωνίστρια κάνει γυμναστική και σεξ με όλο το χωριό.
2: Γιώργο!
1: Πώς λέγεται η ταινία?
2: Δεν ξέρω. Απολώντας.
1: Αγκομαχώντας.
2: Γιώργο, δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν περνάω καλά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
3: Στην Αμερική
2: γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
6: Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: C'est toi que je veux.
6: Le cinéma.
8: Your life belongs to
6: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Το κοριτσάκι.
6: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαράκι, πού ήσουν? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
2: Πάτερα Μάρτισα.
1: Πού ήσουν?
2: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
1: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόθος στο Βατόντα.
2: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
3: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάτε.
1: Είχες κλείσει ραντεβού, με είχες πάτε τηλέφωνο, είχες ξεμολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook και μου στείλες μήνυμα. Και μου λέει τώρα θέλω να ξεμολογηθώ.
2: Α, γιατί τι άλλο είπα?
1: Έχεις κάνει πολλές αμαρτίες.
2: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
1: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα.
2: Τόσο
1: τετράδια, ότι το μαστιγώνεις.
2: Ό, το μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτε, έρχεσαι.
1: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία,
2: ναι,
1: να ξεμολογηθώ,
2: ναι,
1: να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Α, και περίμενα εγώ στην εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ποιος είστε?
1: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
2: Πάτερ Ιερόθεε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
1: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της Αρκούδας.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώ.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Ε,
4: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω, 40% έκπτωση.
5: Optics Poly, για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
7: Weekend parties. Space Oddity at Two's Beach Bar and Waterski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, πίρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Είστε έτοιμοι?
10: Είστε έτοιμοι?

ταχύτητα. Ένα μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε. Σοκ FM. Σοκ FM. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή Δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
14: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Shock FM 104,8.
1: Shock FM.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια. Εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα. Κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
2: Ναι.
1: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
2: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
1: Και εσύ, παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι. Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία, εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
2: Δεν σε τσίπησε καμία,
1: με κοιτάνε.
2: Τέλει φίλη μας είναι αυτή η τσούχρα.
1: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.

0: θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
7: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Βάλε τώρα μου

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
9: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου απολαμβάνουμε το Μάνο Επιτροπάκι σε μια μοναδική βραδινή solo cello performance. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω, sorry.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Δεν πας καλά, τόσο εμένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας εμένα σήμερα?
1: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Απογευματάκι Πέμπτης και εμείς εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Σοκαπογεύματα με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
1: και Ελένη Φούρλη.
0: Εμείς είμαστε και το μόνο σίγουρο είναι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις 8. Είστε έτοιμοι, που λέει και ο Σάκης, διότι θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικό σήμερα. Τρελή όρεξη έχω.
1: Αλήθεια. Έλα, Παναγία μου.
0: Δεν μου φαίνεται.
1: Έτσι,
0: κοίταξε, είμαι χέμηθη.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι, ναι.
0: Το κρατάω για τον εαυτό μου.
1: Όχι, εντάξει.
0: Κατάλαβε. Εσείς τι κάνετε, καταρχάς εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, καλά είμαι, εντάξει. Σε σχέση με χθες, καλύτερα.
0: Γιατί τι είχες χθες?
1: Εσύ δεν ξέρω, νομίζω.
0: Εγώ δεν αντιλήφθηκα κάτι στην εκπομπή πάντως.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν έχω κάτι. Απλά σε σχέση με χθες. Δεν είχα κοιμηθεί χθες καθόλου.
0: Α, ήσουν άϊπνος.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό μόνο.
0: Σήμερα φρεσκαδούρα σε βλέπω, μια χαρά.
1: Ναι, όχι, μια χαρά σήμερα.
0: Καναλουκανικάκι έπαιξε χθες?
1: Όχι, αλλά δεν σου είπα τα ευχάριστα. Βρήκα την πρώτη μου κατσαρίδα φέτος.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Ρε εσύ. Oh. Άστο.
0: Συχαμένες, έχουν αργήσει κιόλας νομίζω. Εγώ δεν έχω βρει καμία ακόμα.
1: Πώς και έτσι. Αλλά... έχεις ζώα, γι' αυτό.
0: Αλλά, εντάξει, ναι, οι γάτες πλάκα-πλάκα τις.
1: Ναι, ρε. Εγώ δεν έχω γάτες.
0: Τις ψιλοεξαφανίζουν. Γάτες, ναι, ναι. Ποντίκια, κατσαρίδες τις ψιλοεξαφανίζουν. Για να δούμε τι θα γίνει. Καλά, ετοιμάζω κιόλας και ένα συνεργείο έτσι να είναι πρόχειρο. Μας και έρθει και μας ψεκάσει όλους εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Να ησυχάσουμε. Γιατί δεν βλέπω φως με τις κατσαρίδες, παιδιά, πραγματικά τις συχαίνομαι. Αν με ρωτήσετε τι είναι αυτό που συχαίνομαι το καλοκαίρι. Πρώτα θα σου πω τις κατσαρίδες, ναι, και μετά τη ζέστη. Με τη ζέστη δεν έχω θέματα εγώ.
1: Εγώ κατσαρίδα και μετά κουνούπι.
0: Α, είναι και τα. Εγώ τα πάω καλά και με τα κουνουπάκια, μωρέ, δεν έχω θέμα. Εσείς τι κάνετε? Καλησπέρα, Μέρη. Ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα, Μέρη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Γιάννη. 697-800-1048. Εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε λογαριασμό Κατερίνα Λιόλιου, η οποία πήρε και βραβείο χθες στα ΜΑΤ.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά τι έγινε με τα ΜΑΤ χθες. Θα γίνει χαμό σήμερα.
5: Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Σοκ FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Να τη λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία βραβεύτηκε χθες στα MAD.
1: Άντε,
0: τα οποία πότε θα τα δούμε, νομίζω 1η Ιουλίου.
1: 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου νομίζω θα παίξουν στο Μέγκα. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω.
1: Λίγες μέρες.
0: Νομίζω 1η Ιουλίου. Ναι, 1η Ιουλίου για εσάς που έχετε έτσι μεγάλη αγωνία για το τι έγινε. Αν και εμείς θα πούμε τώρα και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος εκπομπής θα πούμε και τα βραβεία και ποιοι πήραν βραβεία και τι έγινε κτλ.
1: Ρεσί, πού το ανακοινώνουν για να πάμε να πάρουμε εισιτήριο. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Πού το ανακοινώνουν.
1: Ναι, και μαζεύτηκε τόσο κόσμο.
0: Ξέρω εγώ, μήπως στο MAD. Λέω εγώ. Μήπως στο MAD.
1: Λογικά θα πέσει.
0: Και δεν βλέπεις
1: MAD.
0: Μπορεί, ναι, μάλλον εκεί. Λοιπόν, λαϊκό μοντέρνο. Μοντέρνο λαϊκό το άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου που βραβεύτηκε.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τα ωραία μας τώρα. Πόσο κάνει.gov.gr στο θέμα μας, την ακρίβεια μας. Αναλυτικός οδηγός για τη σύγκριση τιμών σε σούπερ μάρκετ. Πλέον κατεβάζετε, μπαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα. Δεν ξέρω
1: όχι,
0: τι είναι.
1: Είναι εφαρμογή.
0: Εφαρμογή. Μπαίνετε, κατεβάζετε την εφαρμογή δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr. Βάζεις το καλάθι σου, λέει, κάποια προϊόντα και σου συγκρίνει τις τιμές σε σχέση με τα άλλα σούπερ μάρκετ για να βρεις το φθηνότερο προϊόν.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, καλά δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, έτσι είναι. Ρίξε, δεν είχαν βγάλει και μια άλλη εφαρμογή τότε.
0: Ποια?
1: Για τη βενζίνη, νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Αχ, δεν ξέρω. Αλλά το πόσο κάνει.gov.gr νομίζω ότι θα έχει λαμπρό μέλλον. Στην Ελλάδα.
1: Καλά.
0: Θα έχει λαμπρό μέλλον. Κοριτσάκι τώρα, άκουμε σου ειδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους. Το DNA παρόλα αυτά σφράγισε, λέει, ότι είναι δικό τους. Γιατί τσάμπα ο πατέρας κατηγόρησε τη μάνα ότι έχει πάει με Σουηδό.
1: Ότι έχει πάει με Σουηδό, ναι.
0: Παιδιά, συμβαίνουν και αυτά και το λέω γιατί μερικές φορές είδε η μαμά αφήσει πώς τα κάνει τα πράγματα.
1: Δεν πα καλά και υπάρχουν παρεξηγήσεις μετά.
0: Αυτό. Οι γονείς και οι δύο είναι Κινέζοι, το κοριτσάκι όμως βγήκε Σουηδέζα.
1: Ναι.
0: Μη γελάς, αλήθεια, το DNA έδειξε ότι είναι δικό τους το παιδί.
1: Ρε, μήπως το μπερδέψανε.
0: Ναι, καλά. Τάιο, ο μυρμικοφάγος. Μετά τον Πολ, λέει, το χταπόδι, ο νέος επίσημος μάντης για το Μουντιάλ 2026. Ο μυρμικοφάγος ο συγκεκριμένος επιλέγει κατάλευος. Τώρα κάνει μαντεψιές.
1: Α, ναι.
0: Δεν δίνει, το έχω δει.
1: Spoiler,
0: μπράβο, ναι, δεν το έχω δει, αλλά έτσι λένε. 7 στους 10 εργαζόμενους σκέφτονται να αλλάξουν εργασία. Νέα έρευνα.
1: Ναι, κοίταξε, πώς είμαστε.
0: 7 στους 10. Εμείς πώς είμαστε. Α, να χαθείς, βρε. Ναι, γιατί δεν περνάμε καλά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι.
1: Αυτή
0: η πανέμορφη, αυτό το πανέμορφο κορίτσι βρίσκεται στα ελληνικά νησιά. Κάνει τούρα αυτή την περίοδο, εντυπωσιακές πόζες με μαγιό. Δεν λέει.
1: Δεν λέει.
0: Γιατί ξέρεις, όλο και κάποιος θα πάει σαν και σένα και θα τις χαλάσει τις διακοπές.
1: Γιατί μου αρέσει, σιγά να πάω να τη ζητήσω ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία.
0: Άντε, σταμάτα. Λοιπόν, κάνει βόλτες στο Αιγαίο. Να, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας τώρα. Αναβίση και Αιγαίο εδώ στον Show Cafe με 104,8 και σε λίγο ο Κεφίρ με τρελά κέφια επίσης θα είναι εδώ για να μας πει πώς θα είναι τα πράγματα με τον καιρό μέχρι την Κυριακή.

0: Όλοι μαζί. Σταμάτα σύβρε. Καλησπέρα βρε παιδιά μας, λέει ο Στέφανος. Καλώς τον, καλησπέρα, πολλά φιλιά. Καλησπέρα και στο Θάνο, ο οποίος μας λέει: πολλές βροχερές καλησπέρες από Λίσμπερν, Βόρεια Ιρλανδία. Και εγώ του λέω καλησπέρα με πολλές ζέστες εδώ. Πολλές ζεστές καλησπέρες. Και του έχει λείψει η ζέστη. Πλάκα πλάκα τώρα να ήμασταν στην Ιρλανδία, από όπου και να βρέχει όλη την ώρα. Τέλος πάντων, Κεφίρ, τι κάνεις?
1: Καλά, Ελένη μου, τι έγινε?
0: Εδώ διαβάζουμε τα ωραία τα μηνύματα που μας στέλνουν τα παιδιά. Πέμπτη απόγευμα και περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ στα σοκαπογεύματα.
1: Θες να πάμε ένα ταξίδι στην Ιρλανδία? Πού το πες?
0: Βόρεια Ιρλανδία.
1: Α,
0: είναι εδώ το Λίσμπερν συγκεκριμένα. Ναι. Ναι, εγώ θα ήθελα να πάω στην Ιρλανδία. Είναι ένας προορισμός. Η αλήθεια είναι που θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω στη
1: λοιπόν,
0: ζωή μου.
1: Λοιπόν, να ξέρεις τώρα, άμα πάμε οι δυο μας, το ένα εισιτήριο το πληρώνω εγώ.
0: Δεν εννοείς. Το δικό σου. Μα ούτως ή άλλως, ποιος σας το πλήρωνε?
1: Όχι, απλά.
0: Χουμοράκι, κατάλαβες, μας κάνει και χιούμορ τώρα.
1: Έλα, μπορεί να στείω, είπαμε πόπο.
0: Για πες.
1: Α, ναι, τον καιρό, ναι.
0: Ναι, οι φήμες λένε ότι θα βρέξει αύριο. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι, ρε, ποιος τα λέει αυτά?
0: Δεν λένε, διάφοροι, ξέρω εγώ. Κακοπροαίρετοι.
1: Ναι, λέτε, πραγματικά. Όχι, ρε, ας πούμε αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 29 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Αύριο θα φτάσει η 28. Ρε, εσύ δεν λέει βροχές για αύριο.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Μήπως πήρε πίσω?
0: Μπορεί.
1: Μήπως το λέει το πρωί?
0: Στο μετέο είσαι?
1: Όχι, στο κινητό.
0: Αχ, Παναγία, δεν θέλω να πεις τίποτα άλλο. Με έχεις καλή.
1: Τι έκανα?
0: Σταμάτα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
4: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσεις.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 4971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
7: Αχέχ, Summer Camp Edition.
8: Αυτό το καλοκαίρι ζεις

0: συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Παρακαλώ.
4: Μαρία.
3: Έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
4: Έλα Μαρία.
3: Ναι.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
4: Έλα Μαρία.
3: Ναι, έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς,
3: παρακαλώ,
5: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
3: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Πέμπτης. Η ζέστη έξω είναι καλή.
6: Άστο.
3: Πολύ
6: δεν
3: καλή.
6: Παρέβετε.
3: Σκέψω ότι και εγώ που δεν ζεσταίνομαι σήμερα πραγματικά ζεστάθηκα. Ό,τι πρέπει λοιπόν για ένα χειροποίητο παγωτό από τα παιδιά μας εκεί στο Αρτοποιείο Λιάτης. Εμένα μου αρέσει η γεύση στρατσιατέλα πάρα πολύ. Μου αρέσει επίσης και η σοκολάτα η μαύρη, bitter που λένε.
6: Α, η
3: μαύρη. Η πιο πικρή.
6: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Για να μην σε λιγώνει. Μου αρέσουν αυτές οι γεύσεις. Μπόλικο σιρόπι σοκολάτας από πάνω. Θέλω και το μεγάλο χωνάκι. Δεν θέλω το μικρό. Θέλω αυτό που είναι το χοντρό χωνάκι με τις τρώσεις.
6: Ναι, εσύ το κλασικό, το μεγάλο θα πάρει.
3: Καταλάβουμε ρε παιδιά. Αρτοποιείο Λιάτης έχουν δικό τους παγωτό, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Οπότε πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο και ένα τηλεφωνάκι να σας δώσω. 22-21-60-49-71. Και ποιος τραγουδιστής παντρεύτηκε κρυφά?
6: Τι λέτε, πότε? Τι...
3: Έχω γίνει πολύ κουτσομπόλα μέσα.
6: Εσύ ναι, πραγματικά. Γι' αυτό φοβάμαι τώρα που θα έρθω εκεί στην γειτονιά. Μην τα βλέπεις όλα.
3: Βρε, όλα τα βλέπω. Πρόσεξε. Δεν είναι ότι τα βλέπω όλα. Νομίζω τα ακούω περισσότερο.
6: Τα ακούς
3: κιόλας. Αλλά το συγκεκριμένο, ναι, μου το έπανε κιόλας, αλλά και το διάβασα.
6: Ναι.
3: Ο Απών, λοιπόν, και του ευχόμαστε να ζήσει αυτό το παλικάρι το όμορφο.
6: Ο Απών.
3: Παντρεύτηκε ο μυστικός γάμος, λέει, με την αγαπημένη του, μην το πείτε πουθενά, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά.
6: Τι λες?
3: Να το κορίτσι το όμορφο με την κυλίτσα τούρλα.
6: Τι λες? Ρε, εσύ πώς την έκρυβε έτσι? Εγώ δεν την έχω δει ποτέ, να ξέρεις.
3: Την κοιλιά.
6: Όχι, ρε, την κοπέλα. Αυτό δηλαδή, αν έχει ερωμένη. Να μας πει τον τρόπο.
3: Δεν τρέπεσε, μωρέ. Είδες τι καλά που τα έκανε. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Μπράβο, να ζήσουν τα παιδιά και με ένα πόνο το κορίτσι. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στον Show Cafe με 104,8. Τρομάζουν οι αριθμοί, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί καλέ.
0: Γελάω. Γεννήθηκαν, λέει, πέρυσι 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με πρόπερση. Δηλαδή κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Τι λες,
0: εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Μείωση, λέει, 4,2% σε έναν χρόνο. Δεν θέλω να έρθουν τα νούμερα του 26.
1: Κάστο,
0: διότι καταλαβαίνετε ένα κόμμα.
1: Κάτσε, δεν είναι τελείως ακόμα το 26, μπορεί να κάνει.
0: Λιγότερα από τα παιδιά. Αυτό ήθελα. Πρέπει να κάνεις κάτι. Δηλαδή, σου δίνουμε και άδεια, αν χρειαστεί. Χωρίς βέβαια να χωρώ τη διεύθυνση, αλλά άμα είναι για καλό σκοπό, Αντρέα μου, σου δίνουμε ακόμα και άδεια.
1: Να πας. Είναι δύο εβδομάδες, νομίζω.
0: Να πας. Γκντούμπα, γκντούμπα, γκντούμπα.
1: Ναι.
0: Μπας, ρε παιδί μου, και βοηθήσεις κι εσύ σε όλο αυτό το θέμα που έχουμε με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Που δεν γεννιούνται παιδιά, που οι Έλληνες δεν κάνουν σεξ, που οι Έλληνες δεν κάνουν πια παιδιά.
1: Σεξ κάνουν.
0: Α, κάνουν παιδιά, δεν κάνουν.
1: Ναι, εσύ μην τα μπερδέσαι τώρα.
0: Και αυτό γιατί, Αντρέα μου, εσύ τέλος πάντων, αφού προφανώς για να το λες, πάνε να πείτε ότι εσύ κάνεις, αλλά παιδιά δεν κάνεις.
1: Ναι, δεν ξέρω, κάτι κάνω λάθος.

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και με τέτοια ζέστη μόνο το τους σκεφτόμαστε. Τους Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβοίας που δεν πας μόνο για μια βουτιά, πας για δράση. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα, παρακαλώ πολύ, έτσι για να φύγεις με την παρέα σου και να εξερευνήσεις τα νερά εκεί των πολιτικών. Oh. Τι ωραία που θα περάσουν,
1: τέλειο,
0: παιδιά. Αυτή την Κυριακή νομίζω είμαι μέσα στο
1: συνεδικία
0: στις σκάφους. Αδρεναλίνη όλη μέρα. Τουρ στα πολιτικά Ευβοίας και stay salty. Καλησπέρα στον Θάνο για ακόμα μια φορά, ο οποίος μας προσκάλεσε να πάμε στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Α, στη Βόρεια.
0: Είναι νησί αυτό που μένουν τα παιδιά, το Λίσμπερν.
1: Λίσμπερν.
0: Είναι νησί.
1: Δεν έχω
0: από
1: πάει.
0: Από ό,τι κατάλαβα. Αξίζει να δεις, λέει, όντως όλο το νησί, αλλά μόνο καλοκαίρι να έχει 15 με 20 βαθμούς.
1: Ωραία, τότε θα πάμε. Καλοκαίρι,
0: Ναι, 20 βαθμούς λίγο δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω, είμαι κρυουλιάρα. Να ξημερώνει, λέει, 4:30 και να νυχτώνει 11 το βράδυ.
1: Πω, θα βαριέσαι να με βλέπεις.
0: Άντε, λέει, σας περιμένουμε. Οπότε, Αντρέα μου, έχουμε μια πρόσκληση.
1: Ενέρεση, αλλά τα εισιτήρια πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει ο Θάνος αν είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τι να σου πω κι εγώ.
1: Εκτός αν πάρουμε στα Black Friday, πώς λέγονται αυτά.
0: Περιμένουμε και άλλες προσκλήσεις, αν θέλετε έτσι να μας καλέσετε, γιατί εμείς χώρο δεν πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε πολύ. Κουτσομπόλιδες δεν είμαστε.
1: Δεν ενοχλούμε.
0: Ένα γλυκό θα το φέρουμε να σας κεράσουμε. Δηλαδή,
1: ναι,
0: κατά είμαστε καλοί άνθρωποι. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Και βέβαια σε λίγο θα ασχοληθώ με ένα ζώδιο.
1: Με το δικό μου.
0: Ναι, καλά. Ένα είναι το ζώδιο, λέει, που τα πηγαίνει καλά με όλους. Σαν φίλος, σαν συνεργάτης στα ερωτικά, ένα είναι το ζώδιο και θα το μάθετε σε λίγο, το οποίο τα πάει καλά με τους πάντες.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο,
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Πέμπτης. Μια ωραία μέρα.
1: Ναι.
0: Η Πέμπτη. Θυμάσαι τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Πέμπτη. Εδώ
1: για,
0: σε
1: για,
0: θέλω.
1: Ναι, εσύ.
0: Να δω αν είσαι καλός μαθητής.
1: Με δουλεύει τώρα.
0: Τι λέγαμε για την Πέμπτη.
1: Να πάμε Χαλκίδα, παραλία, να πάμε βόλτα. Αυτό δεν λέγαμε. Όχι. Πέμπτη, ρε, εσύ το λέγαμε.
0: Αθώο μου παιδί. Δεν λέγαμε ότι οι Πέμπτες είναι πολύ καλές ημέρες για να βρεθείς με τον σύντροφο.
1: Για να κάνεις σεξ, ναι.
0: Γιατί είναι μια πολύ καλή ημέρα να πιάσει παιδί.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν λέγαμε.
1: Είναι πιο γόνιμες.
0: Μα ναι, τώρα σε παρακαλώ. Ποιο είναι, ρε παιδιά, το ζώδιο που τα πηγαίνει καλά με όλους? Για πείτε, το βρήκατε? Σιγά μην το βρίσκατε. Γιατί και εγώ που το διάβασα, λέω, αποκλείεται. Το μοναδικό ζώδιο λοιπόν που τα πηγαίνει καλά με όλους ως φίλος, συνεργάτης και σύντροφος δεν είναι άλλο από τον ηχθύ.
1: Ποιον? Τι λέω?
0: Μπράβο μου!
1: Α, γι' αυτό το είπες.
0: Όχι, όποιος και να ήταν θα το έλεγα. Το άλλο,
1: ναι,
0: σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το ζώδιο, λέει, του νερού είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους άλλους χωρίς να πάρει τίποτα πίσω. Μπράβο μου!
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά φιλικός και ανεδιοτελής. Τα πηγαίνει καλά με όλους.
1: Όπω ψέμα.
0: Ούτε εγώ μπορώ να το πιστέψω.
1: Ακόμη και γελάς.
0: Εντάξει, με όλους. Έχει βάλει πολύ τώρα με όλους.
1: Έχει βάλει πολύ σάλτσα.
0: Έπρεπε να πει τα πηγαίνει καλά με τους περισσότερους.
1: Ναι.
0: Προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις. Είναι συναισθηματικός ο ηχθύς. Είναι ευαίσθητος. Είναι αφοσιωμένος. Είναι δημιουργικός. Είναι προσάρμοστος.
1: Ναι, καλέ, εντάξει.
0: Δεν του αρέσει το κουτσομπολιό. Είναι γενναιόδρος. Αν με αφήσετε, έχει ένα κατεβατό. Θα μπορούσα να πω 200 προτάσεις για τον ηχθύ.
1: Εσύ να σου ρωτήσω κάτι. Προχθές δεν μου έλεγες ότι έχει τσακωθεί με όλη την γειτονιά.
0: Δεν πας καλά που είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Με δουλεύεις τώρα.
0: Πρόσεξε. Δεν είπα ότι έχω τσακωθεί με όλη την γειτονιά. Είπα ότι θα ήθελα να τσακωθώ με όλη την γειτονιά. Περίμενε.

0: Εντάξει, Δεσποινούλα από Χαλκίδα, σου κάνουμε το χατήρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αμέσως όμως. Πολλά, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος γελάει για αυτά που είπαμε για τους νυχθεί. Άρα ναι, προφανώς ή την έχει πατήσει από ηχθεί.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ή δεν συμφωνεί. Γιατί Νίκο γελάς, τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν θα παρεξηγηθώ. Καλησπέρα στον Στέφανο, ο οποίος μας προσκαλεί στη Βόνιτσα.
1: Α, Βόνιτσα.
0: Ορίστε, έχουμε και άλλη πρόταση.
1: Ναι, πιο φτηνά.
0: Η Βόνιτσα βέφτηκε πιο κοντά. Από τη Βόρεια Ιρλανδία. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι παίζει με μία γυναίκα, η οποία έγινε πάρα πολύ γνωστή, viral συγκεκριμένη, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, γι' αυτό άλλωστε είχε
1: Ολό.
0: Βγει. Ολόκληρο.
1: Σιώπαρε.
0: Ναι.
1: Χώρισε.
0: Και έκανε ένα βίντεο και είπε: μόλις παντρεύτηκα τον πύργο του Άιφελ. Οπότε κατάλαβες. Έπαιξε πολύ αυτό το βιντεάκι της, τέλος πάντων. Τώρα.
1: Ναι, είχε κόσμο στο γάμο, ξέρεις.
0: Τώρα ξανασκάει η μύτη μετά από λίγο καιρό και δηλώνει η ίδια κυρία ότι βαρέθηκε, δεν θέλει να πάρει διαζύγιο από τον πύργο του Άιφελ επειδή ερωτεύτηκε.
1: Α, είδες τώρα ρε, και θα καλέσω γάμο.
0: Ναι. Ερωτεύτηκε ένα φράχτη.
1: Τι φράχτη, αυτό του σπιτιού.
0: Φράχτη. Η συγκεκριμένη γυναίκα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν είναι τρελή, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί που παρακολουθούν την περίπτωσή της.
1: Ναι.
0: Απλά λέει ότι αυτοπροσδιορίζεται ως objectum sexual.
1: Α, γι' αυτό ρε.
0: Το Cambridge καλό. Δεν ξέρω, έτσι λέγεται. Objectum sexual. Ένας όρος που χρησιμοποιείται για ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν έντονους συναισθηματικούς δεσμούς με αντικείμενα ή κατασκευές.
1: Σοπαρε.
0: Οπότε μετά τον πύργο του Άιφελ που ήταν πιο μεγάλος και πιο επιβλητικός, αποφάσισε τώρα, ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, ρε, ξέρεις γιατί,
0: Γιατί.
1: Ήθελε να το επιδείξει. Το φράχτινο.

0: Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρα στο Βρασίδα.
1: Καλησπέρα.
0: Πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber.
1: Και πριν πάμε στο σπίτι, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια στάση στο αρτοποιείο ολιά τη. Να ξέρω, εγώ θέλω να πάω να πάρω καφέ. Γιατί πάντα παίρνω καφέ το απόγευμα.
0: Καφεδάκι, μπράβο.
1: Παίρνω, πίνω δύο τη μέρα, να ξέρει.
0: Α, έναν το πρωί, έναν το απόγευμα.
1: Ναι. Και μετά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Επίση, στο αρτοποιείο ολιά τη θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια. Επίσης θα βρούμε και λαχταριστά αγγλικά και χειροποίητα παγωτό δικής τους παραγωγής.
0: Εγώ από τότε που έμαθα τα παιδιά, κάθε μέρα φρέσκο ψωμάκι, χειροποίητο στο σπίτι, φανταστικό. Και κάθε βράδυ έχω κολλήσει τώρα 2-3 μέρες. Όχι, και εκτός από το παγωτό, χωριάτικη σαλάτα.
1: Α, ναι.
0: Χωριάτικη σαλάτα και βάζεις και μια φετούλα ψωμί μέσα και κάνεις τη βούτα σου. Και όλα τέλεια. Βέβαια σήμερα θα κάνω πρώτα μια δουλειά που έχω στο δωμάτιο της κόρης μου και μετά
1: έχεις.
0: Θα φάω τη χωριάτικη σαλάτα. Γι' αυτό δεν είναι δωμάτιο. Αυτό δεν είναι δωμάτιο, λες και έχει πέσει βόμβα είναι μέσα.
1: Ρε παιδί μου,
0: είναι
1: εσείς.
0: Δυνατόν. Πραγματικά όμως. Και δεν τα μαζεύει κιόλας. Πρέπει να κάθομαι να τα μαζεύω εγώ. Ναι, καλά. Και σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι οποίοι καλά τα λένε, σπαταλάμε, λέει, εμείς οι γονείς περίπου την εβδομάδα 4 ώρες, λέει, για να καθαρίσουμε και να συμμαζέψουμε το παιδικό δωμάτιο. Αυτός ο χρόνος μεταφράζεται σε περίπου 100 με 200 ώρες το χρόνο.
1: Τι λες, ρε.
0: Στην αρχή λες 4 ώρες την εβδομάδα, σιγά το πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά όταν το λες σε όλο το χρόνο, 200 ώρες το χρόνο, μαζεύεται, ρε παιδί μου, πολύ πράγμα.
1: Πας καλά, ρε. 100 ώρες το χρόνο.
0: Έχω βρει, όχι, εγώ έχω βρει άλλη λύση πλέον με τα παιχνίδια.
1: Τι κάνεις?
0: Πέταμα.
1: Πολλά.
0: Ό,τι είναι, μικρούλι αυτό, μια ένα παπούτσι από μια κούκλα. Ένα
1: τουβλάκι,
0: τουβλάκι το οποίο έχει ξομείνει στο διάδρομο που άμα το πατήσεις πλάκα-πλάκα το βράδυ, θα πας στην τουαλέτα. Θυμάσαι εκείνη την ώρα όλου στο σόι. Θείες, συγγένεις. Όλο στο σόι.
1: Είναι που δεν τσακώνεσαι, ρε.
0: Εντάξει, μόνη μου τα λέω. Εν τω μεταξύ, ναι, αυτό κάνω. Κορίτσια, ειδικά για τις μαμάδες που μας ακούνε τώρα και έχετε κι εσείς το ίδιο θέμα με τα παιδάκια σας που το δωμάτιό τους είναι μονίμως σε μια άθλια κατάσταση, όπως της δικής μου, απειλήστε τα παιδιά σας ότι θα πετάξετε τα παιχνίδια.
1: Ρε, η πρόνοια που είναι, ρε παιδιά.
0: Εγώ αυτό κάνω. Μαζεύω σακούλες, τα κρύβω και τις είπα τα
1: παιδιά.
0: Όλα τι θέλω θα λέω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
0: Σωστά.
3: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
0: Ναι.
3: Το χρώμα της ορχιδέας,
0: ορχιδή.
3: Το μοβ.
0: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
4: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
4: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
4: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
4: Stay salty.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
7: Σοκ FM.
8: Σοκ FM 104,8.
9: Σοκ FM 104,8.
10: Σοκ FM
11: 104,8.
6: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
10: Σοκ FM.
6: Σοκ FM 104,8.
8: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Πέμπτη. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
12: και Ελένη Φουρλή.
8: Ρε εσύ, τι έγινε χθες στα ΜΑΤ? Καλά, θα το δούμε. Άτζελα Δημητρίου, Μερία Ελληνίδου.
12: Εγώ την Άτζελα είδα μόνο.
8: Πόπο ντουετάρα. Το εκρηκτικό ντουέτο λέει στα ΜΑΤ. Θα το δούμε 1η Ιουλίου που θα παίξει, δεν ξέρω, στο Μέγκα νομίζω παίζει κάθε χρόνο. Νομίζω. Τι είδες την Άτζελα?
12: Εγώ δεν την Άτζελα.
8: Στο ντουέτο αυτό έπαιξε κάπου?
12: Όχι, την είδα μόνη της.
8: Α, την είδες μόνη της, δεν είδες τον ντουέτο αυτό με τη Ρία?
12: Δεν το είδα. Του Απόν είδα με τη Μαριό.
8: Α, του Απόν, μπράβο, ναι. Ποιο άλλο έπαιξε? Α, είδα λίγο τη συγκίνηση της Ελένης Φουρέιρα.
12: Α, συγκινήθηκε.
8: Ναι, συγκινήθηκε, πήρε βραβείο και μίλησε για ακόμα μια φορά για την καταγωγή της.
12: Ναι. Α, δεν το είδα αυτό.
8: Ναι, θα τα δούμε όλα.
12: Το Ρέμο είδα.
8: Ναι.
12: Τι μπαλέτο ήταν αυτό? Πόσα άτομα αρέσει? Ο
8: Ρέμος, παιδιά, ο Αντώνης Ρέμος βραβεύτηκε και τα 30 χρόνια καριέρας με μια εμφάνιση, λέει, υπερθέαμα. Το ντουέτο με την Κλαβδία και η στιγμή που τραγούδησε ανάμεσα στο κοινό.
12: Ναι.
8: Γενικά πρέπει να ήταν φανταστική βραδιά η χθεσινή.
12: Εγώ είδα ένα άλλο βίντεο τώρα.
8: Α, για πες.
12: Επειδή είπες για την Κλαβδία.
8: Ναι.
12: Στα backstage πηγαίνει που ήταν με το αγόρι τη.
8: Α, με το αγόρι τη.
12: Ναι.
8: Με ποιον τα έχει τώρα η Κλαβδία?
12: Δεν το ξέρω.
8: Α.
12: Ναι, δεν ξέρω. Ωραίο παιδί.
8: Ωραίο. Μπράβο. Αφού τον εγκρίνεις εσύ, παιδί μου.
12: Καλέ, ναι, σου λέω.
8: Είσαι και δύσκολο, δεν λε.
12: Εγώ του μυρίζομαι.
8: Σούσουρο, Ανδρομάχη, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Πω, σας γυρίσαμε τώρα 24 χρόνια πίσω.
1: Πω, απίστευτο.
0: Το καταλάβατε, απίστευτο τραγούδι του Λάμπη Λιβιεράτου με τη Θεανό.
1: Με Θεανό.
0: Εσύ, φοβερό κομμάτι.
1: Το πόσο ήμουνα?
0: Το 2002, μη λες ηλικίες, εγώ πρέπει να ήμουνα 5.
1: Πέντε, τι λέτε, το
0: 24, κατάλαβες, για να είμαι 29 τώρα, γιατί έτσι μου βγαίνει.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κατάλαβες, έτσι μου βγαίνει.
1: Άρα,
0: πολύ είσαι, ωραία.
1: Είσαι πιο μικρά από μένα.
0: Λοιπόν, καλά, εννοείται. Να ζητήσω συγγνώμη από το παιδάκι μου, το οποίο
1: ναι,
0: κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, πώς έτυχε τώρα και άκουσε σήμερα την εκπομπή.
1: Ρε, την κάτι μια ήταν αυτό.
0: Τι μας έχει στείλει μήνυμα.
1: Μας έχει στείλει ένα βίντεο, τώρα θα στο βάλω να ακούσεις.
0: Πω.
1: Να ξέρεις τρώσεις κράξιμο, ε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: στο Viber έστειλε άτιμη, κοίτα να δεις.
2: Γιατί το λες αυτό, αυτό είναι χάλια. Θα λένε η μακιόνια είναι βιουμιάρα. Δεν καθαρίζει η μακιόνια. Ντροπή κοριτσάκι.
1: Ναι, εσύ, εντάξει.
0: Μαμά.
1: Εντάξει.
0: Έλα μωρέ Μαρτίνουλα, για πλάκα το είπα. Αφού ξέρεις η Μανούλα όλα αστεία λέει. Είδες ρε παιδί μου, παρεξηγήθηκε επειδή της είπα ότι δεν καθαρίζει το δωμάτιο.
1: Τώρα θα πας σπίτι και δεν σου μιλάει. Ρε, θα σου κόψει την καλημέρα.
0: Πω, τώρα θα έχει θυμώσει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε εσείς οι γονείς που έχετε παιδιά τι τραβάμε τώρα. Κατάλαβες, θα πάμε τώρα και θα έχει μούτρα. Θα μου πεις δικαιολογημένα από τη μία, αλλά από την άλλη να μην πω κι εγώ τον πόνο μου σε εσάς. Φεύγω τώρα από τη μικρή, πάω στη μεγάλη. Την Παντόσα.
1: Τι έκανε?
0: Μεγάλη Παντόσα, ωραίο κορίτσι. Χώρισε με τον Τζιτζιπά, τα μάθατε έτσι.
1: Πότε χώρισε?
0: Χωρίσανε. Ξέσπασε η Ισπανίδα, λέει για τον Τζιτζιπά, ότι είναι, λέει, από τις πιο τοξικές σχέσεις. Ήταν από τις πιο τοξικές σχέσεις που είχε ποτέ στη ζωή της.
1: Ο Στέφανος.
0: Δεν του το έχεσαι.
1: Δεν μου είχε δείξει κάτι τέτοιο.
0: Καλέ, πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Η Ισπανίδα τενίστρια ήταν ζευγάρι με τον Έλληνα τενίστα. Η σχέση τους όμως έλαβε τέλος και μάλλον όχι με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αυτό προκύπτει τουλάχιστον από το ύφος με το οποίο μιλάει για τον Τσιτσιπά η Μπαντόσα και τα όσα λέει, όπως έκανε σε συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο. Έχω περάσει, λέει, από πολλούς χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι. Έχω καλές σχέσεις με τους πρώην μου.
1: Καλά κάνει.
0: Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου και τοξικοί άνθρωποι, όλα γίνονται πολύ πιο περίπλοκα από έναν συνηθισμένο χωρισμό. Γι' αυτό δεν θέλω να έχω καθόλου επαφές με τον Στέφανο.
1: Μήπως, πώς το λένε, μήπως έριξε τίποτα πως τη μάνα του?
0: Τι?
1: Μήπως άκουσε τίποτα.
0: Και στον πατέρα. Μήπως άκουσε έτσι καμιά ευχή.
1: Μήπως, μπράβο, πώς την πήρε και αυτήν η μπάλα.
0: Καμιά καλή κουβέντα. Σου λέει, πα, πώς βρίζουν έτσι οι Έλληνες. Έτσι μας βγαίνει και το όνομα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα μηνύματά σας περιμένουμε στο Viber, αγαπημένα μας παιδιά. 697-800-1048. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.

0: Έχω μία καρμική σχέση και εγώ με το τους πλέον αποκτήσει. Να ξέρετε, παιδιά. Καλοκαίρι σημαίνει καλός καφέ, σημαίνει ωραίο φαγητό, σημαίνει κοκτέιλς χωρίς καμία μα καμία βιασύνη. Στο τους τα πολιτικά ευβίας ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα. Δίπλα στην πισίνα με μουσική, χαμόγελα και πολύ ωραία φαγητά και πολύ ωραία κοκτέιλς. Χαμός γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Και βέβαια από αύριο το βράδυ, δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό, από αύριο το βράδυ στο τους θα γίνει επίσης χαμός, διότι ξεκινούν και υπέροχες ελληνικές βραδιές. Κάθε Παρασκευή πλέον τα βράδια μας αποκτούν άλλο νόημα. Παρασκευή βράδυ στο τους και όλα σούπερ. Λοιπόν, πείτε μου, πείτε μου το τι ακούσατε αυτό που δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης. Πείτε μου το ακούσατε αυτό το πράγμα, Παναγία μου. Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Πώς καταλαβαίνεις, λέει, ότι μια γυναίκα κάνει καλό σεξ?
1: Ναι.
0: Πώς το καταλαβαίνεις? Ο Αλέξης Γεωργούλης ξέρει και το δήλωσε. Και θα το μάθετε σε λίγο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: 30ωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
2: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
3: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και μιλάμε για τον Αλέξη Γεωργούλη, αυτόν τον ομορφάντρα που στα 51 του δηλώνει ακόμα ελεύθερος, παιδιά.
1: Oh, απίστευτο.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση. Έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση.
1: Ah.
0: Εν τω μεταξύ, τα τελευταία χρόνια, όποιος ρωτάει τον Αλέξη Γεωργούλη αν έχει σχέση.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Γι' αυτό το διευκρίνησα και είπα σχέση.
1: Yeah.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης δηλώνει μόνος, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ωραίος άντρας. Τα τελευταία χρόνια, λέει, μπαίνοντας σε σχέση, βλέπω πότε είναι το τέλος.
1: Yeah.
0: Νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω.
1: Oh.
0: Μα γιατί, δεν έχει βρει την κατάλληλη γυναίκα ακόμα. Και κοίτα να δεις τώρα που.
1: Ζωδιακά δεν το έχει δει καθόλου, ρε παιδί μου.
0: Να το ψάξει λίγο αστρολογικά,
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Είναι που κι εγώ παντρεύτηκα πρόλαβα τώρα, κατάλαβες. Δεν είναι που είμαι και βολικός άνθρωπος, όπως είπαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Το είχα ξεχάσει, ναι.
0: Και πώς, τι δήλωσε τώρα για τις γυναίκες. Προσέξτε, αν μια γυναίκα, λέει, είναι καλή μαγείρισα, θα είναι καλή και στο σεξ. Και αντίστροφα, η εμπειρία του λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Κατάλαβες, άρα Αντρέα μου, βάζεις πρώτα τη γυναίκα να σου φτιάξει ένα παστίτσιο.
1: Ναι.
0: Και άμα είναι καλό το παστίτσιο, μετά το προχωράς στο θέμα.
1: Κατάλαβες. Πάλι καλά που δικιά μου μαγειρεύει καλά.

0: Εν τω μεταξύ, το Viber έχει πάρει φωτιά. Τα περισσότερα παιδιά λένε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο που δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης, ότι δεν είναι απαραίτητο μία γυναίκα για να είναι καλή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, στα ερωτικά της, ότι πρέπει να είναι και καλή μαγείρισα απαραίτητα.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μαγειρεύει ο άντρας, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Το ακούς και αυτό για να ξέρεις.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Τι κάνει ο Αλέξης αυτή την περίοδο που ψάχνει εκεί τις ιστορίες των διάσημων.
1: Μπράβο, δεν ξέρω τι κάνει ο Αλέξης. Α, δεν έχω πει στον Αλέξη. Έχω μπει όμως στο Σάκη Ρουβά. Ρε, εσύ, τι έχει πάθει ο Σάκης ο Ρουβάς?
0: Τι έχει πάθει?
1: Ανεβάζει συνέχεια, πώς το λένε, story.
0: Από το Περβόλι?
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ εκεί τον βλέπω, με κάτι αγκούρια στα χέρια τον βλέπω συνήθως, γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει ανεβάσει τώρα μεταξύ με κάτι άλλες κοπέλες που τραγουδάνε. Εχθές έχει ανεβάσει μια άλλη κοπέλα που τραγούδαγε.
0: Γιατί ίσα ίσα.
1: Προωθεί ταλέντα.
0: Μπράβο. Προωθεί νέο αίμα. Και μπράβο στο Σάκη.
1: Μπράβο. Άκου τώρα να δεις. Ο Γιάννης ο Καψάλης.
0: Ναι.
1: Μια και έρχεται καλοκαίρι και θα έχουμε πανηγύρια.
0: Ο Γιάννης ο Καψάλης, μπράβο. Ναι, ναι. Είναι που τραγουδάει τα ωραία, τα χορευτικά. Τα...
1: Μπράβο. Ανέβασε ένα βίντεο της Ελευθερίας Ελευθερίου.
0: Αναδημοσίευση και έτσι.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Και μιλάει, τέλος πάντων θα είναι μαζί, τέλος πάντων σε ένα live από ό,τι κατάλαβα.
0: Α, θα είναι μαζί με τον Γιάννη τον Καψάλη, η Ελευθερία Ελευθερίου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ανοίξει το πρόγραμμα.
1: Α, ή να το κλείσει.
0: Ω Χριστέ μου. Ναι, μπορεί και στο κλείσιμο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τα δύο, ναι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε την εφαρμογή, να την κατεβάσουμε, το πόσο ναι. κάνει.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο, και μάλιστα δήλωσε γιατί το είδα, το πέτυχα. Τώρα τον ακολουθώ, με ακολουθεί, δεν ξέρω, τον ακολουθώ μάλιστα.
1: Α, ακολουθεί.
0: Μπορεί, δεν ξέρεις, γι' αυτό λέμε πάνω στραβά. Το είδα και λέει ότι όντως έψαξε και βρήκε τα πιο φθηνά προϊόντα. Λες και είχε ανάγκη τώρα ο Πρωθυπουργός να βρει τα πιο φθηνά προϊόντα, αλλά κοίταξε να δει αν δουλεύει η πλατφόρμα αυτή.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, η εφαρμογή, συγγνώμη.
1: Η Έλενα Τσαγκρινού ανέβασε βίντεο που είναι στα MAD.
0: Ναι, με τον Λάμπρο, ε.
1: Όχι, μόνη της. Φοράει ένα άσπρο Τι είναι αυτό, σακάκι?
0: Καλή, τι έρωτας αυτός με τον Λάμπρο.
1: Ρε, ναι.
0: Πήγε, πάει στο Λιάγκα σήμερα. Πήγε, πότε πήγε?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Είδα ένα απόσπασμα συνέντευξης.
1: Ναι.
0: Ή χθες πήγε ή σήμερα πήγε.
1: Φοράει ένα σακάκι μόνο.
0: Από κάτω?
1: Δεν ξέρω από κάτω.
0: Α, από πάνω?
1: Τι εννοείς,
0: τι άλλο να βάλει δηλαδή καλοκαιριάτικα?
1: Ρε, εσύ με δουλεύεις τώρα, δεν έχει τίποτα.
0: Α, δεν έχει σου χέρι εννοείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βρε, Ανδρέα μου, στα μάτια πήγε και εσύ, δεν πήγε εκκλησία.
1: Ναι, δεν ισχύει.
0: Μα συγγνώμη.
1: Δεν πήγε κατοικητικό.
0: Τι είσαι εσύ, παιδάκι μου, μην δεις μια γυναίκα έτσι να δείχνει λίγο παραπάνω. Αμάν, αμάν. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ναι, αυτά. Α, έχω και Φουρέιρα.
0: Πρέπει να έκανε εμφανισάρα χθε στα μάτια η Ελένη Φουρέιρα και περιμένω πώ και πώ να τα δω, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά. Έχει ανεβάσει ένα βίντεο που έχει κάτσει μια καρέκλα και πηγαίνει μπροστά. Μέχρι τα πόδια.
0: Τέλεια. Ωραίο.
1: Το έχω δει ήδη τρεις φορές.
0: Ήμουν σίγουρη. Τώρα στο σπίτι δεν ξέρω πώς θα πας σήμερα με αυτά που έχει πει το στόμα σου, αλλά λέμε τώρα. Αλέξανδρε, τι κάνεις? Τι κάνεις? Πολλά φιλιά. Μας στέλνει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις? Συνεχίστε τα δικά σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Όσο εμείς πάμε να τα σπάσουμε λίγο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Βρε καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
0: Βρε καλώς. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Ελένη,
0: έχεις έτσι μια σπίθα στα μάτια, μια πονηριά να το πω. Έχει μια πονηριά να το πω.
1: Ελένη,
0: έλα.
1: Πες μου ότι μαγειρεύεις ωραία.
0: Α, εκεί το πήγαινες. Α, εκεί το πήγαινες, πουλάκι.
1: Ναι ρε εσύ. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν μαγειρεύεις και ωραία, πάρε catering.
0: Ωραία μαγειρεύω.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Γλυκά δεν καταφέρνω να κάνω καλά. Αλλά στα αλμυρά τα πετυχαίνω τα αλμυρά.
1: Δεν με πειράζει καθόλου, εντάξει. Δεν τρώω και γλυκά βασικά.
0: Α, οπότε μια χαρά.
1: Ναι,
0: γι' αυτό έτσι είσαι δυνατούτσικος.
1: Ναι, τι νομίζει.
0: Αχ, για πάμε να πούμε τον καιρό.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο Χαλκίδα είναι στους 28 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Αύριο Παρασκευή θα είναι πάλι 28, θα φτάσει. Σάββατο 29. Ρε εσύ, βροχής δεν βλέπω.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποιος μου είπε ότι θα βρέξει.
1: Ναι, μην το πιστεύεις. Ό,τι, να σου πω, ό,τι θες, θα με παίρνεις εμένα τηλέφωνο.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα που έχω και προσωπικό μετεωρολόγο,
1: ναι,
0: έλα,
1: ναι,
0: τι ακούω τις φήμες.
1: Ναι. Σάββατο θα φτάσει 29 και Κυριακή 30.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και φίλοι μου, να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο,
1: τι, φεύγω.
0: Φεύγεις, τι θα κάνεις εδώ πέρα, θα κατσικωθείς.
1: Καλά, φεύγω.
0: Πάμε, όπως περνάς από Λάμψακο, γιατί προς τα εκεί θα πας, πάρε μου κάτι από το αρτοπείο Λιάτης, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη να γουργουρίζει η κυλίτσα μου. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο βρίσκουμε το αρτοπείο Λιάτης, με χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης υπέροχο, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί για να κάνουμε τις βούτες μας, τις ωραίες τις χωριάτικες σαλάτες, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Γιατί δεν θα έδινα, παιδιά, να μου λέγε και κάποιο, θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα έδινα δύο χιλιάρικα.
4: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ.
3: Δεν το είπα έτσι.
4: Όχι, θα σε αφήσω να φύγεις δύο μέρες. Έλα.
3: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Ωραία, ένα μισή χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
3: Αλήθεια το λέω.
4: Έλα, ένα μισή χιλιάρικο γυρνάς Δευτέρα. Έλα.
3: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
4: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε εισηγεία και θα πληρωθούμε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυπινήσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
5: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
14: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Πέμπτης και δεν έχω ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
15: Εσύ καθόλου.
14: Μα ευκαιρία να ασχοληθώ. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας Τσεχία-Νότια Αφρική. Στις 7 ξεκίνησαν. Yeah. Δεν έχει μπει κάποιο γκολ από ό,τι είδα. Και οι δύο ομάδες καίγονται, λέει, για την νίκη. Καθώς είχαν ιτηθεί στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, δεν τα καταλαβαίνω αυτά, απλά τα μεταφέρω.
15: Ναι, ναι.
14: Στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, η Ελβετία αντιμετωπίζει τη Βοσνία για το δεύτερο όμιλο. Οι δύο ομάδες έχουν από έναν βαθμό. Στη μία
15: το βράδυ.
14: Στη μία το βράδυ. Ξέρεις πόσοι κάθονται και παρακολουθούν αγώνες πλάκα-πλάκα. Το ξέρεις αυτό.
15: Σκέψω, εγώ εχθές κοιμήθηκα μία μισή.
14: Ορίστε, αλλά δεν βλέπεις αγώνες. Εσύ δεν ασχολείσαι με το Μουντιάλ. Yeah. Στη μία το βράδυ είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι Καναδά-Κατάρ για το δεύτερο γκρουπ με τις δύο ομάδες να έχουν από έναν βαθμό. Και στις 4 τα ξημερώματα.
15: 4.
14: Σε περίπτωση που έχετε αϋπνίες ή που σηκωθείτε να πάτε για κανένα ψάρεμα.
15: Ναι, ή έχετε Σκοπιά.
14: Μπράβο. Παίζει το Μεξικό. Το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς, καθώς είχαν επικρατήσει τα παιχνίδια τους στην πρώτη αγωνιστική του γκρουπ.
15: Πώς να έχει απόδειξη τώρα αυτό.
14: Η Αργεντινή ποτέ παίζει, παιδιά. Γιατί είπαμε χθες ότι.
15: Α, με τον ωραίο.
14: Με τον ωραίο, τον όχι απλά τον ωραίο.
15: Φυσικά τον ωραίο τώρα,
14: αυτός που έρχεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων και έχει ψηφιστεί ως ωραιότερος άντρας στο Μουντιάλ.
15: Ναι, μωρέ, τον Ασχημομούρη, κατάλαβα.
14: Ναι, καλά, τον Ασχημομούρη, δεν θυμάμαι πώς τον λένε τώρα, αλλά παίζει στην Αργεντινή. Και πρέπει εγώ να δω πότε παίζει η Αργεντινή για να το τσεκάρω.
15: Αν παίζει 4 το πρωί, θα το δει δηλαδή.
14: Και βέβαια θα το δω, θα βάλω ξυπνητήρι.
15: Με
14: κάνε μου τη χάρη σου, θα το δω.
15: Κακίες.
14: Θοδωρής Φέρης έρχεται εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και επειδή υπάρχουν και οι άντρες που δεν βλέπουν Μουντιάλ και θέλουν να μάθουν πού βγαίνουν τα κορίτσια, πού θα πάνε τέλεια. Οι γυναικοπαρέες φέτος το καλοκαίρι, και έτσι για να προλάβουν να κλείσουν τα εισιτήριά τους και αυτοί. Κατάλαβες, για ελεύθερα αγόρια μιλάω, Αντρέα.
1: Α, για ελεύθερα.
0: Ναι, για ελεύθερα μιλάω.
1: Εσύ είπες για τα χώρια γενικά. Δεν
0: σε βλέπω απόψε πραγματικά στο χαλάκι της πόρτας. Τίποτα. Να κοιμάσαι και δεν ξέρω αν έχετε και χαλάκι.
1: Ναι, ναι, έχουμε ένα welcome.
0: Στο welcome. Σε βλέπω απόψε στο welcome, Αντρέα μου, γιατί την έχεις φέρει μέχρι εδώ τη γυναίκα.
1: Ναι, έτσι κάτω ύψος.
0: Συνεχίζει. Οι γυναικοπαρέες που λέτε φέτος το καλοκαίρι θα επιλέξουν προορισμούς που συνδυάζουν καλό φαγητό, ασφάλεια, ωραίο, νυχτερινή ζωή και επιλογές για χαλάρωση ή φωτογράφηση, λέει. Γιατί εμείς οι γυναίκες θέλουμε και να φωτογραφίζουμε τα ωραία, όχι μόνο τα τοπία και τις φάτσες μας μέσα στα τοπία, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Δημοφιλείς επιλογές είναι η Μύκονος.
1: Α, έχω πάει στην Μύκονο.
0: Εγώ όχι.
1: Ναι.
0: Είναι η Πάρος.
1: Α, έχω πάει στην Πάρο.
0: Εγώ όχι. Είναι τα Χανιά.
1: Α, έχω πάει στα Χανιά.
0: Εγώ όχι.
1: Καλά. Πού τα Χανιά έχεις πάει?
0: Πού έχω πάει πια, δηλαδή, πραγματικά. Είναι η Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κέρκυρα. Δεν έχεις πάει στην Κέρκυρα.
1: Μα
0: είπα κι εγώ, σε όλα έχεις πάει. Είναι η Κέρκυρα που λέτε που θα γεμίσει φέτος από γυναικοπαρέες. Έτσι λέει εδώ αυτό που έχω στα χέρια μου. Η Τίνος επίσης μπήκε στο παιχνίδι.
1: Για να προσκυνήσουν.
0: Της γυναικοπαρέας. Ναι, αν η παρέα λέει των γυναικών προτιμάει πιο slow ρυθμούς, η Τίνος μπορεί να το κοροϊδεύεται, αλλά εκτός από προσκύνημα έχει αναδειχθεί σε hot spot. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Μπορεί να πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Τίνου. Και εγώ θέλω να πηγαίνω κάθε χρόνο. Αλλά από την άλλη είναι και έναν πανέμορφο νησί και έχει πολύ,
1: πολύ
0: ωραία έντονη ζωή, θέλω να σας πω.
1: Χαμός γίνεται, όλη τυφλά.
0: Ορίστε. Κρήτη, είπα, εκεί είναι και η Μήλος, παιδιά. Αυτά, μόνο Πάρος λέει ο Δημήτρης που έστειλε τώρα μήνυμα. Ορίστε, μόνο θα πάει στην Πάρο, φαίνεται. Η Μήλος, γνωστή για τα μοναδικά σεληνιακά τοπία της, είναι τέλεια, λέει, να νοικιάσετε και σκάφος εκεί, να εξερευνήσετε κρυμμένους κολπίσκους με τυρκουάζ νερά.
1: Από πού?
0: Αυτά είναι. Στη Μήλο.
1: Α, στη Μήλο, δεν έχω πάει στη Μήλο, γιατί είναι ακριβά.
0: Στην Αλεκίθη που έχει πολλές γυναίκες. Φέτος να μου πεις τι να τις κάνεις εσύ. Τη γυναίκα περιμένει στο σπίτι και σου έχει φτιάξει και φάει. Τι φαγητό θα έχετε σήμερα?
1: Τι έχω σήμερα, ε. Ναι, μακαρόνια με κοιμά.
0: Σου φτιάξε ρε μακαρόνια με κοιμά και εσύ σκέφτεσαι άλλες.
1: Εντάξει, δεν φτιάξε αυτή, δεν φτιάξε πάντα τώρα, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, να σημειώσεις τη λίστα να βάλεις και την Πάρο.
1: Την Πάρο,
0: που έχουμε κάλεσμα για φέτος το καλοκαίρι.
1: Θα πάμε και Πάρο.
0: Καλά, όπου μας καλέσουν.
1: Καλά,
0: γιατί
1: ναι.
0: Αφού το είπαμε. Το είπαμε και νωρίτερα. Όπου μας καλέσουν. Προσθέτουμε και την Πάρο, λοιπόν.
1: Εντάξει, έχουν από χρόνια.
0: Βάλαμε τη Βόντσα, βάλαμε τη Βόρεια Ελλαδία σήμερα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Βάλαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας τα καλέσματα. Ας πενταχτούμε τώρα το Σαββατοκύριακο μέχρι τα πολιτικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: που είναι και πιο κοντά. Πάμε στο τουζ. Αγαπημένο τουζ, το Σαββατοκύριακο ειδικά γίνεται χαμός. Ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα με καλό καφέ, ωραίο φαγητό, φανταστικά κοκτέιλς, δίπλα στην πισίνα, μουσικάρες, χαμόγελα, τους στα πολιτικά ευβίας και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι αύριο το βράδυ ξεκινούν οι πολύ ωραίες ελληνικές βραδιές στο τους και εμείς βέβαια θα είμαστε εκεί.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
7: Άστο.
8: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Αγαπημένο μου ημερολόγιο. Όλα είναι παρκεταρισμένα για να πάω στην κρουαζιέρα μου. Έχω πάρει μαζί μου τα πιο σεξι φορέματα και όλα τα είδη μακιγιάζ. Έχω ξεπατωθεί, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Η δεύτερη μέρα, αγαπημένο μου ημερολόγιο, όλη μέρα στη θάλασσα. Ήταν υπέροχα. Είδα φάλαινες, είδα δελφίνια. Α, γνώρισα και τον καπετάνιο σήμερα. Φαινόταν πολύ καλός άνθρωπος. Τελειώνει η δεύτερη μέρα, πάμε στην τρίτη μέρα. Σήμερα, αγαπημένο μου ημερολόγιο.
2: Χρησιμοποίησα και παραπάνω από τρεις λέξεις για
1: την ερώτηση. Σήμερα ήμουνα στην πισίνα. Έκανα βόλτα στο κατάστρωμα, έπαιξα γκολφ. Ο καπετάνιος με προσκάλεσε στο τραπέζι του για φαγητό. Αισθάνθηκα πολύ μεγάλη τιμή και πέρασα υπέροχο. Ήταν ένας πολύ ελκυστικός και περιποιητικός άνθρωπος. Τέταρτη μέρα, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Κέρδισα 800 ευρώ στο καζίνο του πλοίου.
2: Α, όντως είναι δικό μου το ημερολόγιο.
1: Ο καπετάνιος μου ζήτησε να φάω μαζί του στην καμπίνα του. Είχαμε ένα πολυτελές δείπνο με χαβιάρι, σαμπάνιες και τα σχετικά. Μου ζήτησε να περάσω τη νύχτα μαζί του, αλλά αρνήθηκα. Καθότι δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να φανώ άπιστη στο σύντροφό μου.
2: Α, είχα και σύντροφο.
1: Πέμπτη ημέρα. Στην πισίνα όλη μέρα. Με κάψε ο ήλιος, μου κάψε τα μπρατσάκια, κάηκαν οι ώμοι μου. Ύστερα πήγα στο πιάνο μπαρ για να πιω ένα ποτό την υπόλοιπη μέρα. Ο καπετάνιος με είδε και με κέρασε αρκετά ποτά. Στα αλήθεια ήταν ένας πολύ γοητευτικός άντρας. Και πάλι μου ζήτησε να πάω στην καμπίνα του το βράδυ. Αλλά αρνήθηκα. Μου είπαν, αν δεν του δώσω αυτό που θέλει, από μένα θα βυθίσει το πλοίο. Σοκαρίστηκα! Έκτη μέρα, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Σήμερα, αγαπημένο μου ημερολόγιο, έσωσα 1800 άτομα δύο φορές!
2: Δεν σε αντέχω!
1: Δύο φορές!
2: Δεν σε αντέχω άλλο!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: καύσιμο του ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262 059 925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
7: Είστε έτοιμοι?
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
2: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950-35005.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22-21-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
5: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου απολαμβάνουμε το Μάνο Επιτροπάκη σε μια μοναδική βραδινή solo cello performance. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
2: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
3: Και εγώ είμαι φίλος.
2: Το κοτέτσι.
3: Το κοτέτσι.
4: Στην ερχήτη της κουζίνας.
1: Πώς θα κάνει σεξ στον ερχήτη της κουζίνας?
3: Εύκολα.
1: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα?
3: Όχι ρε χάζι, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί.
1: Α.
3: Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
1: Κι όλο κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε κάτω, θα μας κλείσουνε. Λοιπόν,
3: και μπαπ.
5: Επάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές. Γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
1: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
6: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
3: Μια ερώτηση. Στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
6: Εγώ.
3: Εσύ και αυτός τι κάνει?
1: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Oh no, no, no. Κατερίνα, μπαμπά.
3: Άσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
1: Έχασες, Κατερίνα, bye.
5: Το καλοριφέρο ήταν εκεί.
1: Αυτά τα μυστήρια κάνει.
7: Πιο άβολο μέρο να κάνει σεξ πίσω πατάρι.
1: Πολύ σκόνη το πατάρι. Ακριβώς. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
3: Όταν φτερνίζεσαι, δίνει όθηση στον πίσω.
1: Σε παρακαλώ. Ρε, δεν θα ξαναπαίξω με τον θηρίο, ειλικρινά.
6: Ναι, παιδιά, μα έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
3: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Space Oddity at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
2: Πολιτικά ευβίας.
5: Welcome to paradise.
2: Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Αγιέχ, Summer Competition.
6: Αυτό το καλοκαίρι.

0: με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
1: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.

0: Η Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Shock FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την μπύρα, λέει ο ένας: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: βιώσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
3: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Είστε έτοιμοι?

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: 3, 2, 1.

0: Βαμβάνη.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέπες Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: ερωτήσεις.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινήσι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράβλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Ρε, Γιώργο, θέλει να μπει. Γιώργο,
2: οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
3: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

Τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία να καταφέρει να μας πει ένα σποτ για προφυλακτικά. Είσαι έτοιμη?
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Yes,
2: τα προφυλακτικά Κέρβερος δεν παίζουν παιχνίδια. Εκτός από εκείνο που θέλεις εσύ. Με όνομα εμπνευσμένο από τον τρικέφαλο φύλακα, φροντίζουν να μένουν έξω από όλα τα απρόπτα, όσο εσύ μένεις μέσα στη στιγμή. Αλλά το επόμενο πρωί να έχει μόνο χαμόγελα και όχι εκπλήξεις.
1: Οι εκπλήξεις είναι σε 9 μήνες.
2: Σκάσε. Εύχριστα την κατάλληλη στιγμή.
1: Άλλοι μετράνε πρόβατα για να κοιμηθούν ήσυχα. Εγώ απλώς ξέρω ότι έχω προφυλακτικά. Προφυλακτικά, ναι. Κέρβερος και καληνύχτα, πελάρια.
2: Αυτή τη διαφήμιση μόνο ο Γιώργος θα μπορούσε να την πει.
1: Αφήνει και υπονοούμενο, καληνύχτα, πελάρια.
2: Το καταλάβαμε, Γιώργο, απλά δεν μπορούμε να.
1: Πανέξυπνο, πανέξυπνο.
2: Όχι.
1: Τέλειο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Είστε έτοιμοι?

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Shock FM 104,8.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περνάει.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.